Εξέφρασε την Περιφερειάρχη Χανίων Νίκος Καλογερής σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε αυτό το μεσημέρι. Μετά από σωρία παραπώνων, ο κ. Καλογερής τόνισε πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την εταιρεία και ότι τέτοια έργα δεν θα έπρεπε να γίνονται τις νυχτερινές ώρες. Ο ίδιος παράλληλα επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και πως δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν ανάλογες εργασίες στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη Κίσαμος. Πάντως οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και για σήμερα Τρίτη. Στα βαθύ, σε βραχώδη ακτή της Γάβδου, προσάραξε ένα από τα εστιαφόρα του Στολίσκου για τη Γάζα, που έμεινε κυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Όπως αποκαλύπτεται, το σκάφος περίπου 13 μέτρων με την ονομασία Trinitat έχει προσαράξει και έχει πάρει κλίση με την αριστερή μεριά περίπου μισό μίλια από τον κόρφο προς την Τρυπητή. Στελέχη του λιμενικού έκαναν αυτοψία στο σημείο και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα μεταβούν εκ νέου στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτηση του σκάφους. Αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Χρυσή πραγματοποίησε επικεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε βελτιωμένη εικόνα της οικολογικής κατάστασης καθώς η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του νησιού τα τελευταία χρόνια και οι ικανοποιητικές βροχοπτώσεις στο τρέχον υδρολογικό έτος έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο οικότοπος των παράκτιων αμμοθυνών, κυρίως στο βόρειο τμήμα, έχει σημαντικά αποκατασταθεί, καθώς ο φυσικός μηχανισμός μπόρεσε ανεμπόδιστα να λειτουργήσει, δημιουργώντας νέες αμμοθύνες και σωρεύοντας πολύτιμη οργανική ύλη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε από όλους τους παριστάμενους φορείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί σημαντικός όγκος απορριμμάτων και κουδών αντικειμένων, γεγονός που καυστά αναγκαία την άμεση απομάκρυνσή τους. Τροχαίο ατύχημα έγινε αργά χθες το απόγευμα στην κουντούρα του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μηχανή που επέβαλαν δύο άτομα συγκρούστηκε με κλακ με συνέπεια τον τραυματισμό τους. Οι δύο άνδρες πέστησαν κατάγματα στα πόδια ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα ενός εν κινήσει οχήματος στην ευρύτερη περιοχή του Σούδας. Ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην υπογραφή 2 συμβάσεων για την υλοποίηση αντίστοιχων νέων έργων στους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης, προχώρησε χθες ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή στη θέα ασφαλείας δημοτικών οδών και έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή σταμποτών και βιομηχανικών δαπέδων οικισμών 2025 με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ. Συνεχίζει την επιτυχία το νέο πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων γειτονιά-γειτονιά του Δήμου Χανίων. Σήμερα, Τρίτη, στις 11 το πρωί, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Καπί Νέας Χώρας, ενώ ακολουθεί η συνάντηση την Πέμπτη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στην Παλιά Πόλη στις 9.30. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού ενημέρωσης του κοινού για το 26, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος συνοσηρωτήτων που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στους ασθενείς και εστιάζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους πνεύμονες, διοργανώνει αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πνευμονικές νόσοι, πνευμονική γίνωση στα Χανιά» στη συνεδριακή αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει το έργο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Πιλωτική μελέτη προληπτικού ανιχνευτικού ελέγχου φορείας νοτιάς μυϊκής ατροφίας». Ο έλεγχος θα διανοηγείται από 6 Μαΐου έως τέλη Ιουνίου σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των κέντρων υγείας, των ΤΟΜΗ και των νοσοκομείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Δήμος Φακίων ανακοίνωσε την διοργάνωση του δεύτερου Ίμπρος Trail Run and Hike που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο φαράγγι της Ίμπρος στα Σφακιά. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην έναρξη της Επανάστασης του 1821. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και στην Ανατολική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. ΕΡΤ Ηρακλείο, 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.ertecho.gr. Είδες και ρεπορτάζ στο www.artnews.gr. Στη ρύθμιση του ήχου στο σταθμό των Χανίων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στη γραμματική υποστήριξη είναι η Γλυκερία Γρηγορίου, στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα η Κατερίνα Πολύζου. Επιτείνεται η αγωνία για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, στη σκιά ο πόλεμος που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν σταμάτησε μία μέρα στο Λίβανο και το υποπίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη που έχει μπει στην τροχιά των διλημάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία δύναμη την οποία ο καθής θέλει να αξιοποιήσει. Διαφορετικές προσεγγίσεις χθες από την Γερμανία και τη Γαλλία. Πολύ μεγάλος προβληματισμός για την διαχείριση και την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Και όπως οι φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση έχουν αναταχθεί δυστυχώς, έχουμε και άνδοση στις τιμές των πετρελαίων, έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις πτήσεων, έχουμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε επίπεδο οικονομιών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα χθες κυριάρχησαν οι πολιτικές αντιμαχίες, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό τώρα. Θα μιλήσουμε όμως σε λίγη ώρα με τον Χάρη Καστανίδη που ήταν το πρόσωπο της ημέρας, είναι ο άνθρωπος που υπέβαλε την παραίτησή του, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός κλπ. Υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας ότι υποχωρεί από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά όχι από το ΠΑΣΟΚ της Σοσιαλδημοκρατίας. Πάμε στα δικά μας όμως, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση που αφορά στην διάβρωση των παράκτιων περιοχών στις σημείες που επιφέρει στο περιβάλλον αλλά και, και στην τοπική οικονομία. Είναι μια προσπάθεια που αφορά και τις περιοχές Natura. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του τον κύριο Βαγγέλη Παπά, Γενικό Διευθυντή της ΙΚΟΜ, βιολόγο με μεταπτυχιακά στη διαχείριση περιβάλλοντος. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίσατε.
1: Σήμερα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο το στίγμα του έργου που έχετε αναλάβει σε συνεργασία και με τον ΦΠΚ και με το ΙΤΕ και με την Περιφέρεια νομίζω Κρήτης.
1: Είναι ένα έργο το οποίο μας ανατέθηκε από τον ΦΠΚ, Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το αναλάβαμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Προφανώς, ναι. Και συνεργαζόμαστε προφανώς και με την Περιφέρεια που σε όλα μας τα έργα είναι πάντα ρόγος.
0: Πάμε να δούμε τώρα τον στόχο, τι εξετάζετε, τι προσεγγίζετε μέσα από την έρευνά σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που έχετε.
1: Είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει στο να μελετήσει δύο μεγάλα προβλήματα ή τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αφορά την κλιματική κρίση και αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας. Το συγκεκριμένο λοιπόν εστιάζει στην παράκτια ζώνη, στη δροτότητα της παράκτιας ζώνης λόγω της κλιματικής κρίσης και στη διάβρωσή της, στα προβλήματα διάβρωσης που υπάρχουν. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πιλωτικό, σημαίνει ότι στοχεύει πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι τέσσερις περιοχές στην περιφέρεια Κρήτης. Και το πρωτότυπο, η μοναδικό στοιχείο και πιλωτικό στοιχείο για τον ελλαδικό χώρο, είναι η πρώτη φορά που προσεγγίζεται, είναι ότι συνδυάζει την κλιματική κρίση ακριβώς με το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, την βιοποικιλότητα, την απώλεια της βιοποικιλότητας.
0: Ποιες είναι οι περιοχές στην Κρήτη που εξετάζετε, που ερευνάτε?
1: Είναι τέσσερις περιοχές, είναι παράκτιες ζώνες σε περιοχές Natura. Να πω όμως και τούτο ότι τα προβλήματα που προσεγγίζουμε δεν αφορούν μόνο περιοχές Natura, αφορούν όλη την παράπια ζώνη, ανάλογα και όλες με τα χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές είναι η παραλία της Ρεθύμνου, η ανατολική, το ανατολικό, ανατολικά του Ρεθύμνου, γύρω στα 12 χιλιόμετρα είναι αυτή. Είναι η περιοχή από τον Κόκκινο Πύργο έως το Αγιοφάραγγο, το οποίο περιλαμβάνει και τον Ανθρακιά και το Καλαμάκι. Είναι η νήσος Κρυσή και είναι το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης με κύρια περιοχή τον Κουρεμένο.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την έρευνα, σε ποιο βαθμό δηλαδή έχει αναπτυχθεί το πρόβλημα, τι απειλείται και πώς κανείς καλύτερα να το διαχειριστεί? Υπάρχουν σήμερα, δίνουν τα απαντήσεις στο πώς προστατεύουμε αυτές τις περιοχές από τη διάβρωση?
1: Έχουμε το εξής. Έχουμε καταρχήν την μεθοδολογική μας προσέγγιση, η οποία έγινε πάρα πολύ στοχευμένα και έγινε και με συγκεκριμένες καταγραφές σε όλες αυτές τις περιοχές. Το αποτέλεσμα, με βάση αυτές τις καταγραφές, το αποτέλεσμα προκύπτει ότι κάθε παραλία ή ακόμα περισσότερο κάθε σημείο της παραλίας έχει διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες τμήματα στα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και τμήματα στα οποία τα προβλήματα είναι σημαντικά ή πρόκειται να γίνουν σημαντικά. Οι δράσεις που έχουμε προσεγγίσει, οι δράσεις που μελετούμε, ξεκινάνε από αυτό που λέμε λύσεις βασισμένες στη φύση, δηλαδή προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση σε αυτή την περιοχή, δημιουργώντας τις παραλίες και να μιμηθούμε ακριβώς αυτή τη λειτουργία της. Είναι ίσως το καλύτερο εργαλείο που έχουμε, γιατί αποκλείεται να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε

0: προβλήματα με τους παράτιους δρόμους. Πολλές φορές, επειδή θεωρούμε ότι η παραλία δεν ανήκει σε κανέναν, έχουμε χάραξη παράτιων δρόμων πολύ κοντά στην ακτή. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Και προβλήματα, αν θέλετε, και στον ίδιο το δρόμο. Για παράδειγμα, ο δρόμος, ο οποίος ξεκινάει από το λιμανάκι στον Κόκκινο Πύργο και συνεχίζει προς τον Γεροπόταμο, ένα κομμάτι του ήδη έχει διαπρωθεί. Δεν είναι εύκολο αυτός ο δρόμος να διατηρηθεί. Γιατί επί της ουσίας έρχεται και κόβει τη φυσική λειτουργία του συστήματος στη μέση. Υπάρχουν φυσικά και τεχνικά έργα τα οποία σε κάποιες περιοχές είναι αντικατάστατα, τεχνικοί ύφαλοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κυματοθράστες, οι οποίοι όμως από ό,τι είδαμε χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές περιοχές, δεν έχουν μελετηθεί δεόντως και πολλές φορές έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή πάμε να σώσουμε ένα κομμάτι της παραλίας και καταστρέφουμε ένα πολύ μεγαλύτερο νότια ή βόρεια της δικιάς μας παρέμβασης. Η μίμηση, αν θέλετε, των στοιχείων της φύσης έχει, για παράδειγμα, σχέση με έργα, με δημιουργία πετασμάτων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η άμμος και να ενισχυθούν ή να επαναδημιουργηθούν οι αμμοθύνες. Οι αμμοθύνες είναι το φυσικό φράγμα ουσιαστικά στη διάδοση των ακτών. Το προτείνουμε σε διάφορες περιοχές.
1: Η ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία στην Κρήτη από τη δεκαετία του 80 και μετά έγινε ανεξέλεγκτη και πολλές φορές με πολύ υψηλούς βαθμούς παραβατικότητας σε παρεμβάσεις εγκαταστάσεων, σε επίπεδο εγκαταστάσεων, είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της διάβρωσης, υπάρχει το κομμάτι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, παύλα κρίσης, και υπάρχει και το κομμάτι της φυσικής αναδιαμόρφωσης του περιβάλλοντος. Το κομμάτι του ανθρώπινου ποιο ποσοστό κατέχει ως βαθμό επαιτειότητας και πώς μπορεί όλο αυτό, έστω και τώρα, να γίνει ένα αντικείμενο ορθολογικής διαχείρισης για να μην υπάρξουν ακόμα χειρότερες επιπτώσεις που θα έχουν αποτύπωμα και στην οικονομία.
0: Ήδη έχουν αποτύπωμα στην οικονομία. Σε πολλές περιοχές ήδη ξενοδόχοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων και τη δημιουργία τεχνικών παραλίων. Έχει ήδη αποτέλεσμα στην οικονομία.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο αποτέλεσμα φυσικά έχει όταν έχουμε φυσικά φαινόμενα, δημιουργούν φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές. Ένα από τα εργαλεία που δεν ανέφερα πριν, που είναι επίσης σημαντικό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο σε περιοχές Νατούρα, είναι οποιοδήποτε κανονιστικό πλαίσιο. Πρέπει λίγο να βάλουμε κάποια τάξη σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Τάξη στην διάνοιξη των δρόμων, γιατί υπάρχουν δρόμοι στον Κουρεμένο, για παράδειγμα, στο νότιο τμήμα που είναι το τμήμα της παραλίας, που είναι ακόμα ανέπαφο και είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, καλή σε σχέση με τον Βόρειο. Θα δούμε ότι έχουμε και μέσα στον παράκτητο υδρότοπο ανοίξει διάφορους δρόμους. Δεν χρειάζονται, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Πέρα από ότι καταστρέφουν το φυσικό χώρο, ουσιαστικά δημιουργούν της ουσίας μεγαλύτερη πίεση και στην παράκτεια ζώνη και στις αμμοθύνες, καταστρέφουν δηλαδή και φυσική άμυνα της παραλίας. Άρα, και ένα εργαλείο, το κανονιστικό πλαίσιο, που θα μπορούσε στις περιοχές Natura να προκύψει ή να τεθεί από τα σχέδια διαχείρισης και τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας που θα υπάρχει για αυτές τις περιοχές, θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο.
1: Στην Ελλάδα περίπου το 32% των παράκτιων περιοχών αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό αυτό. Πώς τώρα όλη αυτή η νοοτροπία, δηλαδή θυμάμαι όταν κάναμε μια έρευνα για τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90 για το θέμα, πώς υπήρξε μια επέλαση εργολαβική, αμμοθύνες ισοπεδώθηκαν σε περιοχές της Natura λιγότερο, σε περιοχές όμως άλλες, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ειδικά το βόρειο της Κρήτης, προς χάριν beach bar, ξενοδοχείων κτλ. Και οι όποιες φωνές ακούγονταν τότε ήταν μάλλον

0: χαρακτηρίζονταν ως γραφικές. Όμως η επίπτωση της διάβρωσης στην οικονομία, όπως λέτε, μπορεί να επηρεάσει και τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή να επιδεινώσει τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων σε παραλιακές περιοχές.
1: Είναι προφανές αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η δυναμική της παράρτιας ζώνης είναι συνδυασμός δύο παραγόντων. Από τη μία πλευρά έχουμε τη λειτουργία της θάλασσας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι έντονοι κυματισμοί, τα έντονα φυσικά φαινόμενα είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση προς την ακτογραμμή, άρα και προς όλες τις υποδομές που υπάρχουν στην ακτογραμμή. Η δεύτερη παράμετρος κλιματικής κρίσης, μάλλον η δεύτερη παράμετρος, είναι η ενδοχώρα. Τα νερά που κατεβαίνουν, που συνδιαμορφώνουν ουσιαστικά την παράκτια ζώνη, ειδικά σε πολικά συστήματα, είναι επίσης ένας παράγοντας που πιέζει από τη δικιά του πλευρά την παράκτια ζώνη. Είτε λόγω έντονων και συγκεντρωμένων σε λίγο χρόνο βροχοπτώσεων που δημιουργούν πλημμύρες, είτε λόγω, αν θέλετε, πυρκαγιών και της μείωσης της συγκράτησης των υδάτων από τη φυσική βλάστηση.
0: Υπάρχει αλληλεπίδραση στο οικοσύστημα ούτως ή άλλως.
1: Πάντα.
0: Κύριε Παπά, ποιο είναι το επόμενο βήμα και πώς θα αξιοποιηθεί θα αξιοποιηθεί όλο αυτό που λέγεται επιστημονική έρευνα, επισημάνσεις, συμβουλές, προτάσεις.
1: Η δική μας πρόταση είναι ένα θέμα προφανώς που θα συζητήσουμε και με τον εργοδότη μας, είναι ότι είναι καλό αυτή η προσέγγιση να επεκταθεί σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, δεν έχουμε καμία περιοχή από τα Χανιά. Και υπάρχουν σημαντικές περιοχές που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Και ο δεύτερος άξονας είναι, σε συνεργασία πια με την περιφέρεια, να δούμε για τις προτάσεις της φάσης που έχουμε ήδη υλοποιήσει, να δούμε την υλοποίησή τους. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις, και να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό. Αν θέλετε, υπάρχει και μια άλλη πρόταση, μια άλλη σκέψη, την οποία θέλω να τη βάλω στο τραπέζι και η οποία νομίζω ότι όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά περισσότερο για την Κρήτη θα πρέπει να εξεταστεί. Επειδή δεν θα βρούμε ποτέ τα χρήματα από το δημόσιο τομέα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, όσο καλό σχεδιασμό και να κάνουμε, όσο περισσότερες λύσεις βασισμένες στη φύση να εφαρμόσουμε, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, που έχει ωφέλη από την αξιοποίηση του φυσικού χώρου και της παράκτιας ζώνης και θα έχει ωφέλη από την προστασία αυτής της ζώνης. Να ζητήσουμε λοιπόν τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα σε μια, αν θέλετε, ενιαία προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
0: Υποθέτω ότι κάτι έχετε στο μυαλό σας, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω μια επιφύλαξη για τη συγκεκριμένη, δηλαδή για το πώς μπορεί ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει και να το αποδοθούν ασφαλώς χρήματα, ένα καλό αντίτιμο, να έχει ένα όφελος, συγκεκριμένο όφελος. Δεν ξέρω πώς μπορεί, ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί δηλαδή ο ιδιώτης που πολύ συχνά συμμετέχει στην υπόθεση της επιβάρυνσης περιβαλλοντικής να χρηματοδοτήσει κάτι που θα το αποδώσει. Ίσως έχετε όμως κάτι πιο συγκεκριμένο, φαντάζομαι, στο μυαλό σας.
1: Υπάρχουν εργαλεία και υπάρχει ένα πολύ βασικό θέμα, έτσι και αλλιώς ο ιδιωτικός τομέας υποχρεούται. Και στην Κρήτη υπάρχουν και πάρα πολλοί επιχειρηματίες του τουρισμού που το επιλέγουν και μόνοι τους να υλοποιήσουν δράσεις και προγράμματα αειφορίας, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και προγράμματα για τη διαχείριση της φύσης, για την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων. Είναι προφανές ότι μία επένδυση πρέπει να είναι κερδοφόρα. Απόλυτα προφανές. Μία επένδυση όμως για να είναι κερδοφόρα πρέπει να έχει και το φυσικό πόρο της που θα της αποδώσει. Και ένας πολύ βασικός φυσικός πόρος, ειδικά για τον τουρισμό, είναι η παράκτια ζώνη. Χωρίς παράκτια ζώνη δεν υπάρχει τουρισμός, ή εν πάση περιπτώσει υπερβάλλω λίγο, αλλά μειώνεται ουσιαστικά αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που υπάρχει. Άρα είναι και προς όφελος της ίδιας της επένδυσης των επενδυτών να προσπαθήσουν ή να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, είναι μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα από επιχειρηματίες που υλοποιούν τέτοιες δράσεις. Υπάρχει μια συζήτηση στην Κρήτη για την προώθηση, αν θέλετε, του τουριστικού τομέα που έχει σχέση και με το αντικείμενο που συζητάμε, για την προώθηση της Κρήτης και την πιστοποίησή της ως βιώσιμο, περιοχή βιώσιμου τουρισμού. Την οποία οι ίδιοι επιχειρηματίες τουρισμού τη θέλουν.
0: Μάλιστα. Κρατάμε όσα μας είπατε. Νομίζω θα σας ενοχλήσουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι και κρίσιμη, γιατί ό,τι διαβρώνεται χάνεται, και όσο υποχωρεί τόσο επεκτείνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο υποχωρεί το έδαφος, επεκτείνεται το πρόβλημα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για τον χρόνο που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα σε σχέση με την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων στον ΒΟΑΚ λόγω έργων που γίνονται αποσπασματικά στα ξαφνικά. Ήδη γίνονται έργα, ήδη είναι ταλαιπωρία μεγάλη. Η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών σε συγκεκριμένα σημεία στην διαδρομή Χανιά Ρέθυμνο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Εχθές μας τα είπε το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Καλογερής, τα είπε και στη συνέντευξη λίγο αργότερα, δέχτηκε πάρα πολλές καταγγελίες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτά τα έργα που γίνονται σε όλο το μήκος του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, σε πάρα πολλά σημεία ο δρόμος στενεύει. Πρέπει να μειώνουμε πολύ ταχύτητα, να μην εκνευριζόμαστε και δεν υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος, αστυνομικού συμβάντος να υπάρχει άμεση προσβασιμότητα και να τα καταφέρει έγκαιρα ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του. Λοιπόν, υπομονή, θα κάνετε υπομονή προς το Θεού, μην αρχίσετε τις μανούβρες στους δρόμους προκειμένου στα νεύρα σας να εκτονωθείτε. Είναι απαράδεκτο, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός σοβαρός σε αυτό το θέμα, αλλά θα το υποστούμε και θα το υποστούμε πολύ έντονα τώρα που περιμένουμε και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες να βρεθούν στο νησί. Ήδη έχει αρχίσει η τουριστική κίνηση μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε όμως στο πολιτικό θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την παραίτηση του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Χάρη του Καστανίδη. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποχωρώ από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με έμφαση, μένω πιστός στο ΠΑΣΟΚ με τις ιδέες της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, με τις ιδέες ουσιαστικά της πρώτης διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Καλημέρα κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και σε όλους τους κριτικούς και τις κριτικές.
0: Δώστε μας λίγο, γιατί υπήρξε μια αλληλουχία δηλώσεων και μια αντιπαράθεση μετά από την αντίδραση και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, απαντήστε ακόμη πιο αυστηρά. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να φύγετε εσείς, να δηλώσετε ότι αποχωρείτε από έναν χώρο που έχετε ζυμωθεί, έχετε μεγαλώσει και έχετε καταγράψει μια πολύ σημαντική πολιτική πορεία με ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις σε αυτό που λέμε κράτος δικαίου, που έχουν αποτυπωθεί θετικά, όπως θετικά είχε αποτυπωθεί και η παραίτησή σας επί πρωθυπουργίας του κυρίου Σημίτη, διότι είχατε σαφέστατες διαφωνίες ως προς το καθεστώς ανάθεσης έργων και ως προς το καθεστώς παγώματος αλλαγής αυτού του πλαισίου, να υπάρξει μια διαφάνεια. Έτσι είχατε φύγει, δεν σας είχε απεπέμψει και ο Σημίτης, είχατε πάει.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να...
0: Είμαι παλιά και τα θυμάμαι δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά μια διατύπωση της ανακοίνωσης μου, της δήλωσης που έκανα και που νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής, ότι δεν αποχωρώ από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από τον μηχανισμό που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, από το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Επιτρέψτε μου να κρατήσω για τον εαυτό μου το δικαίωμα να το λέω, γιατί έχετε δίκιο. Από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ βρίσκομαι στον χώρο αυτόν. Ο πατέρας μου ήταν, τον οποίο έχασα στη διάρκεια της δικτατορίας μετά από διωγμούς, εξορίες και στρατοδικεία. Ήταν προσωπικός φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν γύρισε μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Ανδρέας με ζήτησε, γιατί δεν μπορούσε να είναι στην κηδεία του φίλου του. Και από τότε βρίσκομαι, με ζήτησε, συνομιλήσαμε, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Βρίσκομαι στον χώρο από την ίδρυση. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που υπηρέτησα το ΠΑΣΟΚ και με έχει τιμήσει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με την εμπιστοσύνη του, υπηρέτησα μόνο αρχές και αξίες, ποτέ αξιώματα, γι' αυτό και σε κρίσιμες στιγμές παρέδωσα αξιώματα, όπως αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και που θα έπρεπε να κάνει πολύ προσεκτικό τον κύριο Ανδρουλάκη να μαθαίνει την ιστορία των πολιτικών στελεχών, γιατί αν την ξέρει και την διαστρεβλώνει Είναι μια νέα απρέπεια την οποία κάνει. Τον άκουσα να λέει, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, διέσπασε το Πασόκ το 12, τον απέπεμψε ο Σιμίτης. Λοιπόν, πρόκειται για απρεπείς εκφορές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε όλες τις απρέπειες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όπως σωστά υπενθυμίσατε, για να σας πω τι σημαίνει να παραδίδεις τα αξιώματά σου. Είχε συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή, είχε συμφωνηθεί, ήταν προεκλογική μας θέση που ανακοινώθηκε από τα μπαλκόνια των εκλογών του 1996, ήταν θέση της κυβέρνησης και του κόμματος. Ότι θα συντρίσουμε ανεξάρτητη αρχή, ώστε να κοπεί ο ομφάλιο λόρος των σχέσεων μεταξύ πολιτικών και εκτελεστικών αξιωματούχων με τις δημόσιες προμήθειες και τα έργα. Μια ανεξάρτητη αρχή επιλεγμένη με ευρύτατη διακομματική συμφωνία, η οποία θα διαχειρίζεται αυτή και θα καθοδηγεί το έργο των δημοσίων αναθέσεων, είτε πρόκειται για προμήθειες είτε για έργα, για να μην υπάρχει αυτή η υπόγεια σχέση μεταξύ εκτελεστικών ή πολιτικών παραγόντων με το χρήμα. Και από αυτήν την θέση έκανε πίσω τότε η κυβέρνηση. Δεν δίστασα να παραιτηθώ από Υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας αυτή την επαναχώρηση. Και το 2012, λέει, διέσπασε το Πασόκ. Το 2012, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 12 Φεβρουαρίου, διαγράφτηκαν περίπου 30 βουλευτές του Πασόκ, οι οποίοι μείναν τίμοι με τη συνείδησή τους, γιατί είχε συμφωνηθεί ότι προπάσης υπογραφής του μνημονίου, του δεύτερου μνημονίου, θα σας πω τι έλεγε ο Τόμσεν για το μνημόνιο αυτό. Προπάσης υπογραφής του δεύτερου μνημονίου, επειδή ήταν τρικομματική η κυβέρνηση και δεν υπήρχε ενιαίο κυβερνητικό όργανο, είχαμε συμφωνήσει ότι θα συζητηθεί το δεύτερο μνημόνιο πρώτης υπογραφής του, τουλάχιστον στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Και αυτή η δέσμευση παρεβιάστη. Και τότε πολλοί βουλευτές, τίμοι με τη συνείδηση του Πασόκ, είπαν δεν δίνουμε ψήφο. Και υπήρξε διαγραφή των ανθρώπων αυτών. Για ένα μνημόνιο για το οποίο ο Τόμψεν, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, έλεγε ότι οι ρυθμίσεις του θα οδηγήσουν σε βαθιά ύφεση τη χώρα. Ήταν ήδη η ύφεση μεγάλη και δεύτερη ύφεση εντός του 2012 στο ύψος του 7,5%, σωρευτικά έλεγε 15%, θυμίζει βομβαρδισμένη οικονομία. Λοιπόν, και θα έπρεπε να υπάρχει λίγη τσίπα. Να μάθουν τουλάχιστον την ιστορία αυτοί που συνεργάστηκαν με τη δεξιά 12-15. Και όχι να λένε διέσπασε. Το 2012, όταν διαγράφτηκαν μάλιστα τότε, όπως σας είπα, 30-31 βουλευτές. Τέσσερις μάλιστα βουλευτές είχαν παραιτηθεί.
0: Τα θυμάμαι, κύριε Καστανίδη.
1: Λοιπόν, τα λέω αυτά με πολύ, ξέρετε, με πολύ πόνο. Είναι ένας χώρος για τον οποίο έχω αγωνιστεί. Θέλω να δοθεί ξανά η ευκαιρία στον προοδευτικό χώρο, αντί να είναι κατακαιρματισμένος, να υπάρξει μια επανειδρυτική του πράξη με μια μεγάλη παράταξη που θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες να δουν διαφορετικές μέρες ξανά με την προοδευτική παράταξη.
0: Θέλετε
1: και
0: λίγο...
1: να αντέχετε άλλη συνέχεια αυτής της διακυβέρνησης.
0: Θέλετε λίγο να υπάρχει... πώς το βλέπετε, δηλαδή θέλετε να προσδιορίσετε πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί υπάρχει ένας διάλογος ευρύτατος εδώ και καιρό, που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει καρπούς. Υπήρξε και μια πρωτοβουλία από την κυρία Κατσέλη και τα λοιπά. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που όπου να είναι θα δώσει πια ένα οργανωμένο παρόν. Υπάρχει κεντροαριστερά τέλος πάντων, η οποία δείχνει κατακερματισμένη. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς μια τέτοια. Είναι ένα θεώρημα ή είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί μια συνεργασία
1: με τον κεντροαριστερό? Μέχρι στιγμής παραμένει ένα θεώρημα. Και θα ήθελα να μην είναι έτσι, διότι αυτός ο κατακερματισμός, αυτά τα πολλά κόμματα και οι πολλές κομματικές φραγίδες που υπάρχουν χωρίς ιδιαίτερες εκλογικές επιδόσεις ή και δημοσκοπικές επιδόσεις, δεν κάνουν καλό στον τόπο. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση αυτή. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει κάπου πρέπει να ακουμπήσω. Δεν αρκεί ένας να έχει το 12-13%, ο άλλος το 5-6%, ο τρίτος 2-3% και πάει λέγοντας. Έχω πει και άλλη φορά ότι όταν το 1974 και μετά εμφανίστηκε στη δημόσια ζωή το Πασόκ, ήταν άλματα αυτά που γινόταν και φαινόταν ότι πηγαίνει αμέσως προς την κυβέρνηση με μια χαρισματική ηγεσία, με μια ριζοσπαστικοποίηση που υπήρχε στον κόσμο και ταυτόχρονα με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα που συμπυκνωνόταν σε μερικές λέξεις και τις καταλάβαινε ο κόσμος ότι θα ήταν η δική του απελευθέρωση. Λοιπόν, αυτό σήμερα δεν ισχύει, άρα θα πρέπει να υπάρξει. Δεν φαίνεται κάποιος δηλαδή να ανοίγει τα φτερά του για να κάνει το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μια συνεννόηση, μια συνάντηση. Χρησιμοποιώ συχνά το παράδειγμα του Επινέ. Στις αρχές δεκαετίας του 70 ο Φρανσουά Μιτεράν κάλεσε από κομμουνιστές μέχρι σοσιαλιστές να συναντηθούν σε μια πόλη της Γαλλίας και εκεί πέρα έγινε η επανίδρυση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και έτσι σύντομα το Σοσιαλιστικό Κόμμα οδηγήθηκε στην εξουσία. Λοιπόν, χρειάζεται μια συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός που δεν οδηγεί πουθενά. Το έχω πει. Μέχρι στιγμής ατομικές στρατηγικές, ίσως κομματικές ιδιοτέλειες δεν έχουν οδηγήσει σε αυτή την συνεννόηση και έχουμε μείνει σε αυτό που αποκάλεσα θεώρημα. Γι' αυτό και έχω κάνει μια ρεαλιστική πρόταση, την επαναλαμβάνω από την εκπομπή σας, μια ρεαλιστική πρόταση, τουλάχιστον να υπάρξει μια δήλωση μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων, από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, είτε είναι υποίδρυση είτε είναι ιδρυμένες, ότι μετά τις εκλογές όχι μόνο δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη δεξιά, αλλά ότι θα καταβάλουν συστηματική προσπάθεια να συναντηθούν προγραμματικά και να οδηγηθούν σε μια κοινή στάση, ίσως και σε μια εναλλακτική δημοκρατική διακυβέρνηση που θα πείθει τον ελληνικό λαό.
0: Ποιος θα αναλάβει
1: λοιπόν, αλλά αυτό να το ξέρουν από σήμερα οι Έλληνες πολίτες, γι' αυτό και είπα ότι χρειάζεται μια δήλωση. Λοιπόν.
0: Ποιος θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία?
1: Δηλαδή,
0: ποιος θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία? Πρέπει κάποιο φυσικό πρόσωπο.
1: Δεν έχω κανέναν να υποδείξω.
0: Τα όσα λέγονται για ενδεχόμενη συνάντησή σας ή συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ξέρετε, είναι ενοχλητικά ορισμένα πράγματα.
0: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι, εσείς οφείλετε και εγώ οφείλω να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει ούτε επαφή ούτε καμιά επικοινωνία με πρόσωπα και με κόμματα.
0: Απλώς αναδεικνύεται την ανάγκη αυτό, επανασυσπήρωση του κεντροαριστερού κόμματος.
1: Βέβαια, αυτό και, εντάξει, και γι' αυτό θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη. Με ενδιαφέρει ο τόπος και οι Έλληνες πολίτες. Με ενδιαφέρουν καλύτερες μέρες, μια διαφορετική έφοδο στο μέλλον. Λοιπόν, για πείτε μου αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλιώς να.
0: Όχι, να σας πω μόνο μια ερώτηση χωρίς να σας κάνω. Πώς απαντάτε σε αυτήν την έμεση αναφορά ότι ο Καστανίδης σταυρόδειξε και έφυγε γιατί κόψαμε την πολυετή φυτεία των βουλευτών. Σας είχε ήδη κόψει ο κύριος Ανδρουλάκης προκειμένου να είναι αυτός στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε και τότε ένταση. Πώς απαντάτε σε αυτό? Είναι θέμα μόνο κοινοβουλευτικής έδρας?
1: Καταρχάς να θυμίσω μερικά πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω τα τρόλς και διάφορους υποτακτικούς που κυκλοφορούν. Αλλά μην κάνουν τέτοιες χοντράδες. Τι θα πει επειδή του έκοψε τη φυτεία? Ανεξάρτητα από το αν είναι προσβλητική η ενέργεια που έγινε και θα σας πω γιατί σε λίγο. Όταν έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρετε, το είπα προηγουμένως ότι υπερασπιζόμενος συγκεκριμένες αρχές δεν δίστασε να παραδώσει αξιώματα. Όταν διαγραφήκαμε τόσοι βουλευτές το 2012, εγώ παρέμεινα μέχρι το 2019 εκτός πολιτικής και ήταν η συνάντηση τότε του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, του Ποταμιού, της Ανανεωτικής Αριστεράς που δημιούργησαν το κίνημα αλλαγής και η Φόφη Γεννηματά ζήτησε την παρουσία μου στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, 7 χρόνια εκτός πολιτικής. Έχω παραδώσει, όπως σας είπα, αξιώματα με παραιτήσεις. Μα είναι τόσο ιδιωτελείς ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν 5 πράγματα και λένε αυτά τα οποία λένε. Και δεύτερον, ξέρετε, θα αναφερθώ σε 2 πρόσωπα. Ποιος είναι αυτός που κρίνει πότε διακόπτεται η κοινοβουλευτική φυτεία ή η πολιτική φυτεία ενός ανθρώπου? Είναι κανείς που με έχει διορίσει?
0: Όχι, είστε κλεγμένος.
1: Αν μου κάνει την τιμή ο ελληνικός λαός και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να με ψηφίζουν σε όλη αυτή τη διάρκεια των δεκαετιών. Μπορεί και έχει το δικαίωμα κάποιος να έρθει και να πει, ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Εγώ διακόπτω τη φυτεία και περίπου αυτό θα έλεγαν ιστορικά και για 2 ανθρώπους τους οποίους αναφέρω και στη δήλωσή μου. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, όταν ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε τους ανθρώπους του Υπουργείου Προεδρίας όλων των αποχρώσεων, θα σας πούνε ότι έκανε μια επιλογή των καλύτερων στελεχών που υπήρχαν χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Γι' αυτό και το προσωπικό του Υπουργείου Προεδρίας ήταν πάρα πολύ καλό. Του τότε νεοειδρυμένου του 1974, χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Ένας άτεγκτος άνθρωπος που δεν δίνει το συμφέρον της υπηρεσίας. Μερικά χρόνια αργότερα ο Αναστάσιος Πεπονής επιλέγει το 1994 να κάνει το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού, ώστε να μην παρακαλάνε κανέναν πολιτικό οι νέοι για να διοριστούν, να υπαχθούν δηλαδή οι προσλήψεις του δημοσίου τομέα σε μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ. Κατ' εξοχήν αντιπελατειακή πολιτική. Και οι δεύτεροι, και οι δύο πρόσωπα που υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι την κοινωνία των πελατών. Και θα ερχόταν κάποια στιγμή, αν ήταν συγκερινός τους, και θα τους έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ξέρετε, για να μην είσαστε ύποπτοι για το ρουφέτη, διότι έχετε πολλά χρόνια στην πολιτική, δεν θα σας ανανεώσω τη θητεία.
0: Κύριε Καστανίδη, εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις σας. Ελπίζω να μας δώσετε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε, βεβαίως.
0: Στο δημόσιο ραδιόφωνο. Θέλω να σας ευχηθώ καλό τάξιδο το νέο πολιτικό σας ταξίδι, οι πρωτοβουλίες σας, γιατί δίνουν ένα βήμα σε ένα ευρύτερο διάλογο που τον χρειάζεται η κοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στις Ρινούλες που γιορτάζουν, έχουν την τιμητική τους. Ειρήνη, Ρένα, Ειρηνιό. Ο Ειρηνέος, πάμε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω το πιο πάνω. Ναι. Αν γιορτάζει χρόνια του πολλά όμως.
0: Έρνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Επλέκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Καλώς το μας. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Έρνιους Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, κενό, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια, τόσα θέματα έχουμε συζητήσει και έχουμε και άλλα.
0: Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις λοιπόν. Αν θέλετε πρωινές διαδρομές, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Την παρατήρηση, το σχόλιο σας. Έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα και θα αρχίσουμε να σας λέμε τώρα καλημέρες και να διαβάζουμε. Αφού πρώτα δώσουμε έτσι πολύ επιγραμματικά το στίγμα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το μεγάλο, το τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι βρισκόμαστε και πάλι σε ένα σημείο μηδέν. Η εκεχηρία βρίσκεται επί ξηρού ακμής, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή.
0: Δεδομένου ότι αποφάσισε το Ιράν να χτυπήσει μια πολύ μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση.
1: Και μάλιστα μια εγκατάσταση για την οποία δεν ήταν απαραίτητα τα στενά του Ορμούζ για να διοχετεύσει πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνει το Ιράν.
0: Πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι, που μια χώρα πάρα πολύ φιλική τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το Ισραήλ.
1: Μα και γι' αυτό επιλέγει και την πετρελαϊκή της εγκατάσταση.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ιράν μετά από αυτή την εξέλιξη. Κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα. Μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που επισκέπτεται, ότι βρισκόμαστε, σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο των αναλυτών, μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο.
1: Έτσι είναι, και το σίγουρο είναι ότι η διεθνής οικονομία παρακολουθεί. Οι οικονομικοί αναλυτές, οι τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας επηρεάζονται από ό,τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή την ώρα το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου έχει διαμορφωθεί στα 113,54 δολάρια. Είμαστε σταθερά πάνω από τα 100. Κάποια στιγμή χτες έφτασε και τα 120.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος μας ο Κώστος Τσάβαλος γράφει σήμερα στο earthnews.gr ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων με προτεραιότητα στην ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων. Παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, εξαιτίας ακριβώς, όπως είπε και η Μαρία, της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των άλλων ενεργειακών καυσίμων που αφήνουν έντονο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία και βέβαια στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας. 200 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, αυτά τα οποία είχαν μείνει, θυμάστε από το πακέτο.
1: Θα θυμούνται που τους το λέγαμε, ότι έχουν κρατηθεί 200 εκατομμύρια από το πακέτο που δόθηκε σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση. Η κρίση παρατείνεται, οπότε αναμένουμε αυτά τα μέτρα.
0: Η σκέψη είναι να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά την επιδότηση του ντίζελ και για τον Ιούνιο, πιθανότητα να συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με τον Κώστα, το ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, παρά τις πιέσεις που ασκούνται, παραμένει η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το περίφημο Power Pass, έτσι ώστε να υπάρξει ένα φρενάρισμα της ανόδου των τιμών.
1: Και στους λογαριασμούς.
0: Στα νοικοκυριά.
1: Γιατί το θέμα με τις επιχειρήσεις είναι, παραμένει να ακαθόδες. Επιχειρηματίες περιμένουν μέτρα γι' αυτό. Αλλά προς το παρόν στα νοικοκυριά εστιάζονται αυτά. Για το Fuel Pass φαίνεται ότι θα έχουν παράταση ενός μήνα. Αλλά ας περιμένουμε. Όσο περνούν οι μέρες, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, να σας πούμε ότι το μεσημέρι στη Βουλή, στη Μία. Μετά το μεσημέρι συγκεκριμένα, αναμένεται να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή την ομιλία θα ακούσετε και εδώ, στο Earth News Radio. Είναι μια ιστορική σημασία συνεδρίαση αυτή σήμερα, η ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία γίνεται έπειτα από πρόσκληση που απίφθινε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Θα γίνει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη διεθνή συγκυρία, λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και βέβαια όλων των περιφερειακών εξελίξεων που έχουν την ιδιαίτερη σημασία και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος.
1: Τώρα στα υπόλοιπα θέματα να περιοριστούμε για λίγο, μάλλον να εστιάσουμε στο πολιτικό πεδίο, γεμάτο πολιτικά γεγονότα είναι το πολιτικό πεδίο. Έχουμε τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη. Στις 7 του μήνα έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όλη τη φημολογία σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει. Και όλα αυτά απεικονίζονται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετά την άλλη παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουμε 2-3 ακόμη δημοσκοπήσεις να δούμε. Θα τις συζητήσουμε και αυτές τις
0: ημέρες,
1: γιατί έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Τα φαινόμενα της άγουρης εφηβικής βίας δυστυχώς συνεχίζονται. Είχαμε διπλή επίθεση ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 2 παιδιά, ένας 14 ετών με χτυπήματα στο κεφάλι και ένας 15χρονος. Ενώ μάθαμε πριν από λίγο ότι επεισόδιο είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά μεταξύ κοριτσιών, ανήλικων κοριτσιών, το οποίο σημειώθηκε την προχθές Κυριακή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί στον Εύωσμο να συλλάβουν ένα κορίτσι που μαζί με άλλα χτύπησαν άσχημα, ξυλοκόπησαν μία 14χρονη και της πήραν το κινητό της τηλέφωνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά τα κορίτσια κρατούνται. Λοιπόν.
1: Να πούμε και να προσθέσουμε σε αυτό και το περιστατικό που είχαμε στη Φιλαδέλφια. Ένας 17χρονος με ειδικές ανάγκες ξυλοκοπήθηκε από έναν 25χρονο ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες. Γιατί τσακώθηκε μία παρέα με την άλλη, να το περιγράψω με τίτλους, ναι. Ενώ βρίσκονταν σε μια συναυλία, ας το πω συναυλία. Πήγαινε πιο εκεί, γιατί στέκεσαι εκεί. Τώρα η μία κουβέντα, πώς φτάνει από το πήγαινε πιο εκεί, είσαι σκουντάω. Να φτάσουν στα χέρια είναι απερίγραπτο. Πόσο εύκολα ο θυμός φτάνει να τσακωθούμε και να πιάσουμε στα χέρια.
0: Και βέβαια συνεχίζονται και οι βανδαλισμοί σε σχολικά συγκροτήματα. Είχαμε σοβαρές στορές στην Αργυρούπολη, στο πρώτο Λύκειο. Ένα νέο περιστατικό βανδαλισμού εκεί στο σχολικό συγκρότημα έγινε αντιληπτό χθες το πρωί, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί πήγαν στο σχολείο μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και είδαν εικόνες καταστροφής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Ελληνικού, ο οποίος έκανε λόγο για πράξεις ασυνείδητων που πλήττουν τις σχολικές υποδομές και έθεσε εκ νέου το ζήτημα της τοποθέτησης καμερών στα σχολεία, τουλάχιστον στην περίμετρο των εγκαταστάσεων, ώστε να προστατεύονται τα σχολικά κτίρια, σχολικές εγκαταστάσεις.
1: Βέβαια. Κύριε, κυρίε, σου έλυσα την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το artnews.gr δεν αφήνει καμία απορία που δεν μπορεί να τη λύσει. Γιορτάζει και ο Ειρηναίος σήμερα.
0: Γιορτάζει και ο Ειρηναίος.
1: Και ο Ρένος.
0: Επίσης, λύσαμε και την άλλη την απορία τη δικιά σου, εδώ στην εκπομπή μας πριν από λίγο. Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων, μας διευκρίνησε ότι μετά τις νεροποντές, έτσι, τις βροχές του χειμώνα που πέρασε, αλλά και τα φαινόμενα τα παράδοξα, όπως ας πούμε τα χιόνια που είδαμε ανήμερα Πρωτομαγιάς σε διάφορους ορεινούς όγκους, εντάξει, έχουμε αυξημένη τη στάθμη των ταμιευτήρων στο Μόρνο και αλλού.
1: Παίρνουμε μια ανάσα
0: για έναν ακόμα χρόνο. Θα χρειαστούμε όμως αρκετό ακόμη, πώς το πούμε, αρκετές βροχές ακόμη, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων.
1: Ώστε να είμαστε ήσυχοι. Και βεβαίως τα έργα, γιατί θα θυμάστε ότι το λέγαμε και όλο το χειμώνα, ότι το σύστημα πια είναι τόσο παλαιό που έχουν πολύ μεγάλες απώλειες.
0: Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε μια εξέλιξη που σχετίζεται με την αντιπαράθεση που σοβεί ανάμεσα σε κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είπε όχι σε πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την περίπτωση της κυρίας Αραμπατζή και του κυρίου Λιβάνου, ενώ φαίνεται εξαιρετικά επιφυλακτική και στο θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, μετρώντας βέβαια και τις όποιες δημοσκοπικές συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο, καθώς έκρινε ότι το θέμα των υποκλοπών, εκτός των άλλων, εκτός ότι έχει εξαντληθεί κλπ, δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου την κοινή γνώμη. Όλα αυτά στη σκιά νέων δημοσκοπήσεων, μιας νέας δημοσκόπησης που ήρθε στο φως χθες, δημοσκόπηση της Opinion Poll, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως, αφού θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι, με το Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα πολύ, είναι η αλήθεια, διότι καταγράφει όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και γενικά τους τριγμούς ή τις συνέπειες που έχουν προκαλέσει τα τελευταία γεγονότα, θετικές ή αρνητικές για την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά καταγράφει και το τι γίνεται σε αυτή την περίφημη γκρίζα ζώνη, ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος. Για πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα και πείτε μας, σας παρακαλούμε, ποιο είναι το κεντρικό συμπέρασμα ή τα κεντρικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας.
3: Καταρχάς, δεν αλλάζει καθοριστικά η εικόνα των συσχετισμών.
1: Ναι.
3: Έχουμε μια διακριτή φθορά γύρω στη μια μισή μονάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι μάλλον ήταν μεγαλύτερη, αλλά ειδικά με τα οικονομικά μέτρα όσο μέτρησαν. Mm-hmm.
1: Τη μάζεψε, θα λέγαμε ότι τη μάζεψε δηλαδή.
3: Αρχίζει να τη μειώνει, ναι, έχει μαζέψει.
1: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση της τάξης του 1,2%. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, κουκουέλικιλες διατηρούν τις δυνάμεις, τα άλλα κόμματα πέφτουν.
0: Ναι.
3: Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι ενώ οι αναποφάσιστοι διατηρούνται στην έρευνα ψηλά, δηλαδή γύρω στο θέμα 17-18%, αυξάνει τις δυνάμεις του κατά 50% από 8,5 που το βρίσκαμε το Μάρτιο, πάει 12,5 περίπου, το άλλο κόμμα.
1: Το οποίο περιμένουμε. Δεν περιμένουμε άλλο, περιμένουμε άλλα κόμματα.
3: Για να είμαστε συνεννοημένοι, σε συνήθεις συνθήκες αυτό το βρίσκαμε 2-2,5 ήταν.
1: Μάλιστα.
3: Είναι 12,5. Το 90% αυτού του ποσοστού είναι για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού.
0: Μάλιστα. Να πούμε, να δώσουμε εμείς γρήγορα τα ποστά της εκτίμησης ψήφου, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία στο 31,2%, μειωμένη κατά περίπου μια μισή μονάδα. Εκεί είμαστε.
3: Μια μισή
0: μονάδα. ΠΑΣΟΚ τσιμπώντας 1,2% φτάνει στο 14,4%. Καλά το λέω.
1: Καλά το λες, από 13,2 που ήταν.
0: Ακριβώς, η Ελληνική Λύση είναι στο 9,4%, τρίτο κόμμα. Και αμέσως μετά η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, το ΚΚΕ με 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3 και 4,3 έχει και η Φωνή Λογικής, από εκεί και κάτω όλοι κάτω από 3%. Λοιπόν, στα υπόλοιπα συμπεράσματα.
3: Το βασικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφομοιωθεί ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου η έννοια της σταθερότητας της χώρας αποκτά ξεχωριστή σημασία.
1: Και φαίνεται ότι ένα στους δύο πάνω κάτω και χονδρικά επιθυμεί αυτή τη σταθερότητα.
3: Ναι, όχι μόνο αυτό. Αν το βάλουμε αυτό τελώς, νομίζετε ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα. Φτάνει περίπου το 80. Mm. Εάν το βάλουμε, γιατί αυτά τα δύο, ας μην γελιόμαστε, συνυπάρχουν, δηλαδή η ανάγκη για σταθερότητα, μαζί με μια σημαντική έντονη διαμαρτυρία, εστιασμένη κατά τη γνώμη μου στα οικονομικά. Συν το φόβο να χειροτερέψουν λόγω του πολέμου και των παρενεργειών του. Mm-hmm. Εκεί πάλι έχει προβάδισμα. Δηλαδή, όταν ρωτάμε, βασικά θα ψηφίσετε με γνώμονα τη σταθερότητα ή για να εκφράσετε μια διαμαρτυρία, έχει 15 μονάδες διαφορά περίπου υπέρ της σταθερότητας.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και γι' αυτό νομίζω. Για παράδειγμα, άκουγα τις τελευταίες μέρες στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η αντιπολίτευση είχε κάνει ένα λάθος. Το πεδίο αυτό, που καίει τον κόσμο, είχε αφαιθεί.
1: Ναι, το έχει αφήσει στην κυβέρνηση.
3: Προσπαθεί να μιλήσει για τη σταθερότητα, προσδίδοντάς της τα δικά του χαρακτηριστικά και την αντίληψη.
0: Mm-hmm.
3: Και θα το δούμε ίσως και από άλλα κόμματα το επόμενο διάστημα, γιατί συνειδητοποίησανε ότι αυτό αφήσαν ένα πεδίο να είναι μόνο ο Μητσοτάκης, ας το πούμε.
0: Ξεχωρίζω δύο χαρακτηριστικά από τη δημοσκόπηση. Το ένα σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, όπου στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει χαοτικά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή είναι στο 28,9%, ακολουθεί ο κανένας στο 23,4% και αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα ποσοστό 9,9, περίπου 10%. Έτσι,
1: και
0: 29
1: μακριά
0: είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: 20, ναι, και ο κύριος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση μαζί με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: 5,8.
0: Τρίτος ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Και το άλλο, ότι βρισκόμαστε λιγότερο. Όχι λιγότερο κατά τα φαινόμενα, λιγότερο πραγματικά από ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Και στο κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο, σύμφωνα με εσάς στους δημοσκόπους της παράστασης νίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ένα ποσοστό της τάξης του 54,4%. Δηλαδή, πάνω από τους μισούς συμπολίτες μας θεωρούν ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές.
3: Μα γι' αυτό ξεκίνησα ότι πέρα από τα σύμπλην, το τι έγινε, γιατί ήταν ένα δύσκολο διήμηνο και για την κυβέρνηση. Ουσιαστικά κάτι να δούμε θεαματικό στην αλλαγή σχετισμών δεν υπήρχε.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό όντως η παράσταση νίκης που έχει ξεχαστεί δίνει και ένα κλίμα πάνω από το 50% λέει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα το δεύτερο είναι το Πασόκ με 5,5%, 5,6%.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, υπάρχει κτηνώδης διαφορά όπως και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, να διευκρινίσω ότι η διατύπωση ήταν απαγορευτική για αρχηγούς, ας πούμε, επικεφαλής κομμάτων που δεν έχουν ιδρυθεί. Λέγαμε ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Έσπασε το απαγορευτικό Αλέξη Τσίπρας με 9,9, αλλά θα έλεγα και έχει σημασία και η Μαρία Καρισιανού με 5,1. Όχι μακριά από τρεις ηγέτες υπαρχόντων κομμάτων.
1: Κύριε Ζούπη, με δεδομένο το τι δηλώνουν όσοι ερωτήθηκαν για το κόμμα Τσίπρα και Καρισιανού, η επόμενη δημοσκόπηση, αν μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση, θα είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο? Από αυτή την άποψη ρωτώ. Εκτός αν έχουμε ανατροπή και στην πρώτη θέση.
3: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
1: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
3: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα.
1: Mm-hmm.
3: Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
0: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
3: Ναι.
0: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
3: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα, κάποια θα εξαφανιστούν, ήδη βλέπετε 3 κόμματα είναι στο 1%,
1: ναι.
3: Κάποια κοντοζυγών προς το 3, κάποια είναι κάτω από το 2, η νίκη ας πούμε. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού φαίνεται να μπορεί να εισπράξει, να πιέσει κι άλλο τη νίκη, να εισπράξει από πλεύση ελευθερίας και να πιέσει την ελληνική λύση, η οποία δείχνει άμυνες μέχρι στιγμής, σημαντικές. Το δε κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει από τη Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ.
1: Παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ, μεγάλο ποσοστό. Αυτά που βλέπετε.
3: Αυτά που βλέπουμε είναι τα ενδυνάμει που μπορεί να πάρει. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει ικανό ποσοστό.
0: Μάλιστα.
3: Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωτέων ίσως σοκαρεί.
1: Λέτε,
3: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
0: Μάλιστα.
3: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω, επειδή βλέπω μια, δηλαδή γιατί κρίνω με βάση αυτά που βλέπω και όχι αυτά που πώς να το πω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
3: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιανού τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέροντα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο που μας είχατε πει στην προηγούμενη συζήτηση. το σημείωσα μάλιστα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι στη μάχη ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, ο δεύτερος τα παίρνει όλα, ο τρίτος είναι ο μεγάλος ιτημένος.
3: Βέβαια, γιατί...
0: Ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, ο δεύτερος τα παίρνει όλα, ο τρίτος είναι ο μεγάλος ιτημένος.
3: Βέβαια, γιατί...

0: θέση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Πάντα πολύ ενδιαφέρον εξ συζήτηση.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά προέβλεψε απόλυτη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των
2: δύο νέων κομμάτων. Το οποίο περιμένουμε.
1: Η κυρία Χριστιανού έχει ήδη ανακοινώσει την ίδρυση.
2: Μέσα στο Μάιο είπε ότι θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένε.
1: Πολλά βίντεο βλέπω, δηλαδή βίντεο.
2: Πολύ λάδι και από τη Γανίτα τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Και δεν έχουμε μάθει και τίποτα για στελέχη. Ακριβώς. Ήταν μια καταγγελία τους ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν στελέχη της. Να δούμε. Περιμένουμε. Για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα ερωτηματικό που θα ανακοινώσει το κόμμα. Εγώ βλέπω ότι κάνει καθημερινές παρεμβάσεις που σημαίνει ότι πλησιάζουμε, Βασίλη.
1: Αυτά τα οποία μα έλεγε η Γεωργία όμως, έτσι, ναι. Σε σχέση με το στελεχικό δυναμικό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ανακάτεμα μεγάλο εκεί.
2: Υπάρχει ένα βασικό ανακάτεμα. Γιατί όταν λέει πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές για να έρθετε μαζί μου. Πώς είναι διατεθειμένοι να το κάνουν για μήνες να μείνουν.
1: Και είπε και κάτι άλλο, Γεωργία, χτες η Σαδανά μας, έλεγε η πολιτική μας συντάκτρια, το οποίο επίσης εγώ σημείωσα. Αυτά τα σημειώνω και τα υπογραμμίζω. Πολύ θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να του προκύψει ένα ακόμα από παρθενογένεση σε ό,τι αφορά τα στελέχη, αλλά δεν βρίσκονται εύκολα.
2: Και γι' αυτό έχει κάνει βήματα πίσω.
1: Πρωτοεμφανιζόμενοι, άφθαρτοι κλπ.
2: Θυμάσαι στην αρχή, στην πρώτη εκδήλωση, την παρουσίαση της Ιθάκης, τους έβαλε στον εξώστη. Ναι. Μετά κατεβήκαν στις πρώτες θέσεις σιγά-σιγά.
1: Δεν βρίσκονται εύκολα.
2: Έτσι είναι.
1: Άνθρωποι. Γενικά δεν βρίσκονται εύκολα άνθρωποι που να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική.
2: Και δεν κάνεις ένα κόμμα με άγνωστα στελέχη. Πώς θα σε ψηφίσουν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Έχουμε τεράστια προβλήματα με την κίνηση. Βλέπω το χάρτη που έχει μπροστά τη η Μαρία στο κατακόκκινο Κηφισό.
1: Είναι 10 παρα 25 και ακόμη δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα. Ίσα-ίσα κάποια νέα τροχιά που έχουν προκύψει. Το πρόβλημα παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει περίπου από τη γέφυρα Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Και στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Κοντεύει να ξεκινήσει από το Ρέντι το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης έχουμε στην Καλλιρόη πάρα πολύ κίνηση αυτή. Στην Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε και στη Λεωφόρο Συγκρού. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση ξεκινάει από το Intercontinental και φτάνει μέχρι το κέντρο της Αθήνας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει μια είδηση σε σχέση με τα πατίνια. Έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο Μέγκα ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας για το θέμα της χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους. Η θέση μου, είπε, είναι ότι πρέπει να απαγορευθούν. Αντιλαμβάνομαι, λέει, την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει, είπε, με πατίνι στο σχολείο. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να τα απαγορεύει ή να τα περιορίσει. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι ή διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, είπε ο κ. Σοχοίδης. Άντε, τι περιμένετε, είναι το σχόλιο.
1: Και αργήσατε κιόλας, γιατί μετά το 13χρονο, καλά, τα στοιχεία του κ. Γιαννακού είναι συγκλονιστικά. 400 παιδιά το χρόνο τραυματίζονται
0: για τις
1: από
0: σκοτώστρες,
1: τα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μιλάμε για σκοτώστρες. Και απορώ με τους γονείς που τα παίρνουν στα παιδιά τους, νομίζω ότι είναι παιχνίδι. 12χρονο παιδί με ηλεκτρικό πατίνι, που φτάνει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα.
0: Υπάρχει και μία ανάρτηση, επειδή σήμερα είπαμε είναι η μαύρη επέτειος της Μαρφίν. Υπάρχει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο Facebook, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη για την τραγωδία, η οποία, όπως επισημαίνει, δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα. 16 χρόνια έχουν περάσει.
1: 16 χρόνια, το 2010 ήταν.
0: Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, καμιά ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που πλύζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία, και η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα.
1: Και θα θυμάσαι, εκείνη η εποχή ήταν μια πολύ έντονη εποχή με πολλή τοξικότητα. Θα θυμάσαι πολιτικά στελέχη τα οποία είχαν δεχτεί επιθέσεις τότε και υπήρχαν κόμματα τα οποία τι έλεγαν, καταδικάζουμε, αλλά.
0: Αυτό το αλλά.
1: Οπουδήποτε, και ακόμη υπάρχει εδώ που τα λέμε. Αυτό το αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μιχάλη, από το Μπλάκο Εγκβάρτ. Καλά το λέω. Εγκβάρτ τη Βουλγαρία. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κέλλη, η οποία έχει τις διαφωνίες της με τις δημοσκοπήσεις και υποστηρίζει ότι μάλλον, λέει, εάν κλέψει τις εκλογές ο Μητσοτάκης θα τις κερδίσει. Ξέρεις, έχουν περάσει, νομίζω,
1: που οι εποχές που κλέβονταν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, πράγματι η κάλπη είναι αυτή, που η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Το πραγματικό αποτέλεσμα η κάλπη το δίνει.
0: Καλημέρα στο Μανώλη. Με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Υπομονή ζητάει και στους δρόμους, υποθέτω. Καλημέρα στην Άννα, η οποία μας λέει ότι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα είναι το Ειρηνούλα μου του Δήμου Μούτσι. Βεβαίως. Καλημέρα στην Χρυσή τη Σιδηροπούλου. Λέει, χτες διάβασα ότι η κυβέρνηση του ακροτηρίου, του πράσινου ακροτηρίου, αρνήθηκε την αποβίβαση για νοσηλεία των ασθενών για το πλοίο, λέει, με το Χανταϊό, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός, έτσι λέει, για να εκτιμήσουμε την Ευρώπη. Επίσης διάβασα ότι ο υπότυπος του Χανταϊού των Άνδεων σπανίως μεν, αλλά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσή μας, για τις πληροφορίες. Και στον Δημήτρη τον Παρίσι να στείλουμε την καλημέρα μας, και στον Νίκο τον Λούγκο. Ο οποίος τι μας λέει, ότι το 52-55 ως υπουργός υποδομών ο Κωνσταντίνος Καραμανλής απάλλαξε το γερμανικό δημόσιο από τις αποζημιώσεις. Αυτή τώρα, ξέρεις, είναι μια πολύ παλιά ιστορία.
1: Βέβαια, και η αφορμή ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και γι' αυτό στέλνει το σχόλιο του ο ακροατής μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης μας στέλνει την καλημέρα του. Θερμοκρασία, λέει, ούτως ή άλλως θα ανεβαίνει. Το θέμα είναι πόσο θα είμαστε έτοιμοι για να μην χάσουμε και άλλα δάση το φετινό καλοκαίρι. Σωστός.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Στον Ηλία τον Σωρόκο. Γιάκο μου, καλημέρα. Να σε καλά. Έχει εξαφανιστεί εσύ, Ηλία, από το Facebook. Καλημέρα να πούμε και στο Φρέντι, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει το μήνυμά του, που είναι από το αεροδρόμιο.
1: Αεροδρόμιο. Έχει κίνηση, Φρέντι.
0: Για πες μας, Καλυβάρια.
1: Γιατί βλέπω την Αττική οδό πολύ φορτωμένη.
0: Καλημέρα στο Φώτο Σταθόπουλο, ο οποίος αναρωτιέται: ντοκιμαντέρ με τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας και το πρώτο μνημόνιο θα δούμε?
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Βεβαίως και θα έπρεπε, Φώτη.
1: Μα το χθεσινό ντοκιμαντέρ στην αρχή έκανε μια αναφορά, αλλά ουσιαστικά εστιάζει σε αυτή την περίοδο. Θα έπρεπε.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ναι. Ελένη Παπαβασίλειου, γεια σου Έλενα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μπιλάλη από το Σχηματάρι. Λέει: δυστυχώς πλέον, επειδή είναι καθημερινότητα το θέμα αυτό με τον Κηφισό και όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω, το θέμα είναι πότε δεν έχει κίνηση ο Κηφισός. Πολύ καλά τα λες.
1: Παλιά δεν είχε το Σαββατοκύριακο, τώρα πια έχει και το Σαββατοκύριακο, έχω να πω.
0: Βασίλης ο Παγιαννίδης μας στέλνει, αυτός είναι φανατικός των Μετάλλικα, δικός μας είναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Δεν του λέει γερόντια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με πίκρανε ο ακροατής που σου είπε γερόντια.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο το Θύμιο, μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Καβάλα. Τι όμορφη πολύ. Καλημέρα στον Σταύρο. Μας λέει η Φουτζάρα. Πώς την είπες?
1: Φουτζέιρα.
0: Είναι ένα από τα 7 Εμμυράτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης Οπάζης.
1: Στο Μαρίνο αναφερθήκαμε.
0: Και πάμε και στους γκρούπις της εκπομπής για να μην ξεχάσουμε κανένα.
1: Ο Μαρίνος σου στέλνει σχόλιο ότι τους Rolling Stones πήγε να τους δει, που είπες για τους Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Όταν έμενε στο Σαν Φρανσίσκο το 1981. Και όταν είδα τα μελούνια πειθαρχημένες, σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Εγώ τους έχω δει εδώ στην Αθήνα, καταπληκτική.
0: Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στο Σάκη. Ο οποίος μας ρωτούσε αν είχε αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο των δανείων. Έχει απαντήσει από χθες ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος πως όχι. Συζητούσαμε με τη Μαρία και στο στούντιο και εκτός στούντιο ότι θα μας φαινόταν και στους δύο απίθανο να έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που κοιτάζει με ρεαλισμό τα οικονομικά μεγέθη, νομίζω είναι εύκολο αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να έχει αναδρομική ισχύ. Θα τεινάζονταν το σύστημα όλο στον αέρα.
1: Θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ προσεκτικά μελετημένο. Ακριβώς. Για να έχει κάποιες...
0: Κάποιοι το πίστεψαν. Η κυρία Κορσάνου μας έλεγε χθες η δικηγόρος ότι είναι δώρο άδωρο.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Από που δεν έχει αναδρομική ισχύ.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι είναι δώρο άδωρο, γιατί τουλάχιστον θα μπει μια τάξη από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα. Ξέρεις, βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να μην δούμε τι είναι αυτό που η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το Πασόκ λέει στην κυβέρνηση. Είχαμε για να γίνει ο Πιγκλού Τσουκαλά.
0: Για την καταχρηστικότητα που υπάρχει στα ήδη υπάρχοντα.
1: Και για την ευρωπαϊκή οδηγία ουσιαστικά. Βεβαίως. Μην λέει η κυβέρνηση ότι πήρε μια πρωτοβουλία. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Ήταν υποχρεωμένη να την εφαρμόσει. Και μάλιστα από τον Νοέμβριο του 2025. Άρα τι είναι αυτό που μας λέει?
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο τον Ραλά, το οποίος εκφράζει τη διαφωνία του για το ντοκιμαντέρ του Sky, που λέει εκείνο που δεν θα δείτε είναι τους αρίστους να φωνάζουν γερούν γερά, τον υπουργό που έκοψε τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς για να πληρώσει από το κελπνό δημοσιογράφους κλπ. Τώρα αυτά βέβαια είναι κατηγορίες αστήριχτες, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί έγιναν, εκδικάστηκαν όλα αυτά.
0: Πολλακικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι έτσι δεν επιβεβαιώθηκατο Σαμαρά που το πρώτο πλεόνασμα μετά από 4 χρόνια το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, λέει, όταν ο κόσμος έτρωγε από σκουπίδια. Όλα αυτά, είπαμε, θυμίζουν περισσότερο ανάρτηση της δεκαετίας, Νίκο μου, της περασμένης.
1: Γιατί κρίθηκαν.
0: Ναι.
1: Και πολιτικά και όσον αφορά τα στοιχεία και το τι τελικά συνέβη. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εννοείται. Για το τι συνέβη.
0: Καλημέρα στη Σπυριδούλα. Καλή δύναμη. Τότε ήταν, δεν ήταν που ακούγαμε και για τις μαζικές αυτοκτονίες?
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι σπεκουλάριζαν και με το θάνατο. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρξαν ποτέ μαζικές αυτοκτονίες στην Ελλάδα.
1: Όπως και διάφορα άλλα αποδείχθηκε.
0: Και διάφορα.
1: Βέβαια, δεν έπαβε να έχουμε πολλές κλειστές επιχειρήσεις, πολύ ψηλή ανεργία.
0: Πολύ κόσμο στα όρια της απόγνωσης, στην ανεργία.
1: Πολύ κόσμο να τρώει από τα συσίτια.
0: Σπίτια να χάνονται.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι.
0: Δουλειές να εξαφανίζονται.
1: Που είχαν πάρει με δάνειο σπίτια, δεν μπορούσαν.
0: Ζωές να καταστρέφονται. Ανθρώπους να μεταναστεύουν.
1: Είχαν αυξηθεί οι άστεγοι.
0: Ναι. Είναι αυτό, πώς το είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ο Ευάγγελος Βενιζέλος το είπε. Νομίζω. Στο ντοκιμαντέρ. Ήταν η κρίσιμη στιγμή να αποφασίσει μια κοινωνία αν θα χάσει το 25% του το ΑΕΠ της για να σώσει το υπόλοιπο 75%.
1: Το υπόλοιπο 75%.
0: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το είπε, αν θυμάμαι.
1: Ναι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το λέει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο
1: Ευάγγελος ήταν ένας άνθρωπος που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ναι, εκείνη την εποχή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
0: Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλημέρα και αγκαλιά τεράστια στον Νίκο τον Γαλλία. Τι υπέροχες φωτογραφίες, ο Λάνθιστες και οι άλλοι υπέροχοι με τα σκυλάκια σου. Νίκο, σε ευχαριστούμε από τα Τρίκαλα, ο Νίκος. Καλημέρα και από τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Στέλνει τα χρόνια του πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Και δίνει και το στίγμα της ημέρας. Κλιμακώνει ένταση στη Μέση Ανατολή με τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοιάρια και ντρόνους του Ιράν και το βαρισμό δηληστηρίων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη προβλέπει ο Πιερακάκης. Αυτό είναι το πιο ζωφερό. Ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο. Η επιχείρηση ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ μπλέξιμο στο πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα. Για να το δούμε αυτό τώρα. Ναι. Αλέξανδρε, καλημέρα. Για να δούμε το πολιτικό σκηνικό τι γίνεται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για να πολιτικολογήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Μας ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή,
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Θα επιχειρήσουν να.
0: Πέσανε, μπλέξανε οι γραμμές μας που λέμε. Ωραία, άρα να πούμε κάποιες ακόμη καλημέρες στον Αντώνη τον Πολυχρονίδη. Θα ήθελα να σας πω, λέει, ότι από Θεσσαλονίκη μέχρι τα Γιάννενα τα περισσότερα τούνελ είναι με.
1: Κινούς.
0: Κόνους και σημαδούρα, δεν μπορώ να καταλάβω, και χτυπάνε τα ίχνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα έτσι όπως είναι γραμμένο.
1: Το έχει γράψει βιαστικά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Καλημέρα και στην Σόνια τη Φωτιάδου. Λοιπόν, πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
1: Έλατε να ξεκινήσουμε να πολιτικολογήσουμε και, έχει, και αν έχει γεγονότα. Τελικά απαντήσατε όχι στην προανακριτική επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν σε αποδοχή προανακριτική, ούτε καν ενδείξεις. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. Μετά από την αξιολόγηση την οποία κάνουμε, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 86, πήραμε τη συγκεκριμένη στάση. Και ξέρετε, διαβάσαμε τις προτάσεις των κομμάτων. Έγραφε το ΠΑΣΟΚ εγκληματική οργάνωση. Πουθενά δεν τεκμηριωνόταν κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έγραφε δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή ισχυρών ενδείξεων. Κοιτάξτε, με τέτοια λογική, νομίζω, χωρίς ενδείξεις, επαναλαμβάνω, και χωρίς στοιχεία, δεν μπορείς διαρκώς να προχωράς σε τέτοιου είδους επιτροπές μόνο και μόνο γιατί η αντιπολίτευση, μη έχοντας κάτι άλλο να αντιπροτείνει, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την υπόθεση.
1: Απορία. Δηλαδή για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμάλη, για την υπόθεση των Ντεμπών, βέβαια, για τους οποίους προκρίνατε τη λύση απευθείας στο δικαστή. Προκύπτουν στοιχεία.
2: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και με την πολιτική της, αν θέλετε, χρειά διάσταση. Εδώ όμως ουσιαστικά τι λέτε, υπενθυμίζοντας και πολύ σωστά τις δύο αυτές περιπτώσεις, υπενθυμίζετε κάτι το οποίο καταρρύπτει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης από χθες. Ότι φοβόμαστε, ότι τρέμουμε, ναι, ότι δεν θέλουμε κτλ. Η Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό, αν θέλετε, κριτήριο, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για τους δύο συνάδελφους. Δεν είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε να παραπέμψει συνάδελφους. Ακόμα και αν υπάρχει πίστη στο τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιδιώκει να περιορίζει την αλήθεια. Όπως επίσης θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, κατόπιν του αιτήματος των ιδίων των συνάδελφων μας, υπερψηφίσαμε σε μια δύσκολη και επίπονη, ναι, αν θέλετε, διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να υπερψηφίζεις συνάδελφους και φίλους τις 13 άρσεις ασυλιών. Όμως κάπου. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει να μπει και ένα τέλος, ένα τέρμα. Δεν είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, τα στελέχη μας, η τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού σε μια αρένα που επιδιώκει να στήσει η αντιπολίτευση.
0: Το ίδιο πιστεύετε και για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, θεωρείτε?
2: Θα το δούμε. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της, ναι, αρχιτεκτονική, τη δική της σημασία, τη δική της λογική. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις, θα δούμε τα στοιχεία και θα τοποθετηθούμε. Όμως σε ό,τι αφορά την προανακριτική, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν παρέπεμψε δικά της στελέχη. Το είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που δεν ξεκολλάει η βελόνα της αντιπολίτευσης ή κάθε φορά που υπάρχει μια ισοκομματική αναταραχή σε άλλα κόμματα, εμείς να πρέπει να θυσιάζουμε στελέχη μας με τη μεγάλη ευκολία και χωρίς στοιχεία και ενδείξεις.
0: Και Μαρκόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε τις τελευταίες μέρες και διαβάζουμε και ρεπορτάζ για γκρίνια και αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για παράπονα ότι το επιτελικό κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων σας. Είναι όντως ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη? Διαβάσαμε ακόμα και αυτό.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Επαναλαμβάνω, μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τους συναδέλφους μας και για εμάς όλους. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι ότι τότε κάποιοι έγραφαν και έλεγαν ότι θα έχει 30-20 απώλειες, θα υπάρχει σχήμα δυσαρέσκειας. Την περάσαμε αυτή τη διαδικασία με ενότητα. Εδώ το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το χάσαμε. Έλατε, κύριε.
0: Το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, λέγατε, και εκεί διακόπηκε, ναι. Μας ακούτε?
1: Όχι, δεν τον έχουμε. Δεν έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε να επιχειρήσουμε πάλι
1: να επιχειρήσουμε. Με τεμποδίων η συζήτηση.
0: Με τεμποδίων, ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε φτάσει και σε ενδιαφέρον σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς το... αυτό που έλεγες, υπήρχαν πολλά ρεπορτάζ και κυριακάτικες εφημερίδες και πολλοί θεώρησαν ότι το έχεις προανακριτική και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, ήταν αποτέλεσμα αυτής της πίεσης και της δυσαρέσκειας.
0: Ναι.
1: Για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών σε σχέση πάντα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε μαζί του. Για το θέμα της εξεταστικής, η δυνατότητα να ζητηθεί εξεταστική και με 120 ψήφους ήταν κάτι που είχε εισάγει στο Σύνταγμα, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο
0: Μαρκόπουλο. Και ήταν στο σημείο, διακόπηκε, κύριε Μαρκόπουλο, η συνομιλία μας. Στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
2: Ακριβώς, ναι. Και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού. Όμως,
1: για το επιτελικό κράτος θα μας πείτε τώρα. Είναι η κριτική που ασκείται στο επιτελικό κράτος.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλίμονο και δεν είμαι αρνητικός σε κάποια από τα πράγματα που οι συνάδελφοι αναφέρουν. Από την άλλη, νομίζω ότι το πρόσημο της λειτουργίας του επιτελικού κράτους είναι θετικό. Είναι μια πολιτική αρχιτεκτονική που έχει βοηθήσει στη μακρόχρονη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στα μείζωνα, στα κρίσιμα, έχει πετύχει στόχους. Επομένως, νομίζω ότι αν κάνουμε τον ισολογισμό, να το πω και λίγο οικονομικά, απολογισμό αν θέλετε της πορείας του επιτελικού κράτους, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικός. Είναι εμφανώς θετικός.
0: Μάλιστα.
2: Δέστε πόσες κρίσεις στις οποίες κατέρευσαν δυτικές χώρες πιο προηγμένες από εμάς, πόσο ανταπεξήλθε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό το επιτελικό κράτος. Δέστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δέστε μια σειρά από επιτυχίες και προτάσεις πολιτικές που ήταν κατά ψέματα σχεδιάστηκαν από το επιτελικό κράτος.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προφανώς βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, προφανώς υπήρξαν και λάθη. Κανένας στη ζωή δεν είναι αλάνθαστος. Όμως, αν κάνουμε τον τελικό απολογισμό, νομίζω ότι το επιτελικό κράτος στάθηκε και στέκεται.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της εξεταστικής. Εσείς έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν με το Βασίλη ότι η Νέα Δημοκρατία εισήγαγε στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση τη δυνατότητα στην μειοψηφία με 120 ψήφους να καταθέσει αίτημα για εξεταστική. Φαίνεται ότι τη συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα οι πληροφορίες φέρουν την κυβερνητική πλευρά να λέει όχι, γιατί το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και χρειάζεται 151 ψήφους. Καταρχάς, τι φοβάστε από την εξεταστική?
2: Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι, γι' αυτό είπα για πληροφορίες. Ναι, γι' αυτό κύριε Μαρκόπουλο μίλησε για πληροφορίες.
2: Θα σεβαστώ λοιπόν την τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε. Γενικά, γενική τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και πώς γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή ναι, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
2: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα, όχι να στήσουν να υπάρξει μια διαδικασία νομικά ορθή και σωστή όπως πρέπει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμένα με προβληματίζει όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια προσωπική άποψη, μια καταγραφή.
0: Ναι.
2: Που δεν είδε, μιλάω για κατάργηση μιας εκχώρησης, αν θέλετε, που έκανε η πλειοψηφία έναντι της μειοψηφίας. Από την άλλη όμως νομίζω ότι καταθέτω έναν προβληματισμό.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Περισσότερο όταν εμείς δεν προχωρήσαμε σε κάποιο τύπου αντεκδίκηση για τη σκευωρία της Νοβάρτης, η οποία στήθηκε πάνω σε ψευδομάρτυρες. Υπήρχαν προτάσεις και εισηγήσεις, να δούμε, επειδή είπατε πριν και για τον ντοκιμαντέρ, πριν βγούμε, για το δημοψήφισμα και το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποιο τύπου αντεκδίκηση ή να στήσουμε ένα σόου έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων για όλα αυτά τα αδιανόητα τα οποία συνέβησαν το 2015 και τα οποία προβάλλει το ντοκιμαντέρ του Sky αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
2: Επομένως νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πληθωρισμό εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Και κυρία, να σας πω και κάτι, ας αφήσουμε το μέγεθος του πόσες έγιναν ή πόσες θέλουν κάποιοι να γίνουν. Ας δούμε την ποιότητα. Ας δούμε το τι συνέβη με τα σόους που έχουν στηθεί επάνω σε αυτές τις επιτροπές.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε και το πνεύμα και το κλίμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9:57 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Ναι. Λίγο καλύτερα είναι η εικόνα στους δρόμους τώρα, αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε εκτενώς. Ναι. Σκέφτεται η κυβέρνηση να φορολογήσει τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
1: Ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Με νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει στη Βουλή στο τέλος Ιουνίου. Το επικρατέστερο σενάριο, γράφει η εφημερίδα, προβλέπει την εφαρμογή φόρου υπεραξίας 15-20% στα κέρδη, προκειμένου τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί να αναγνωρίζονται από την εφορία. Και μάλιστα ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, όσοι έχουν ήδη κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Αυτό
0: και αποδεικτικά απορρίζουν. Ναι.
1: Είναι δηλωμένα τα κρυπτονομίσματα.
0: Το θεωρώ πολύ λογικό.
1: Λογικό, αλλά έχω μια απορία. Ως απορία το λέω.
0: Ναι,
1: το αν είναι δηλωμένα, αν είναι φανερά τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
0: Λογική και απορία.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι.
0: Σας υποσχόμαστε ότι αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.
1: Τα έχουμε
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε, ναι.
1: Να είστε καλά. Αυτό. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Τι θέλεις Μάνο Παπαδάκη, τι θέλεις κάτι, γιατί μου κάνεις νοήματα σαν τροχονόμος πίσω από το τζάμι. Α, θες να πω, βγήκαμε στον αέρα, είμαστε εδώ, ήρθαμε, καλημέρα σας. Πώς λέγανε, καλημέρα σας παιδιά. Παιδιά δεν είμαστε όλοι, παιδιά λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, ό,τι ηλικία κι αν είστε. Νομίζω ότι όλοι μέσα μας δεν έχουμε ένα παιδί, τι λες κι εσύ. Συμφωνείς, εσύ έχεις κανένα παιδί μέσα σου ή το έχεις, αλίμονο εσύ δεν έχεις. Λοιπόν εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα, καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Της Αγίας Ειρήνης σήμερα, αν πεις μεταλλάχθηκα κι εγώ, μην νομίζετε, λείπει ο Περικλής και θα σας πω το ορτολόγιο. Άρε Περικλή κουκλάκι. Όχι, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική γιορτή της Αγίας Ειρήνης και για άλλους λόγους, οπότε χρόνια πολλά ολούθε. Ειρήνη, Ειρηναίος, Ειρήνη, Ειρήνη, έχουμε εμείς Ειρήνη εδώ, όχι, Ειρήνη, δεν έχουμε Ειρήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, 5 Μαΐου, σαν ψέματα, 5 Μαΐου. Καλά που ζέστανε και λίγο, εγώ θα το έλεγα αυτό, ζέστανε λίγο ο καιρός. Ναι, εντάξει, ωραίο ήταν το κρύο, το ευχαριστηθήκαμε, δεν το χορταίνεις ποτέ το κρύο και τη βροχή. Αλλά τουλάχιστον το ευχαριστηθήκαμε. Ο Απρίλιος ήταν καταπληκτικός. Ο Μάιος τώρα μας έφτασε και ήρθανε και οι ζεστούλες και θα κάνει και άλλες επόμενες ημέρες. Εντάξει, καλοδεχούμενες είναι και αυτές. Αφού προηγήθηκε ότι προηγήθηκε, με το καλό να έρθουν και να κάτσουν. Να μην φτάσουμε στα άκρα βέβαια, μην το παρακάνουμε. Με μέτρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, ΕΡΤ Χανίων. ΕΡΤ Ηρακλείου, μας ακούτε και εκεί, καλημέρα στους καλούς συναδέλφους. Μανώλης Παπαδάκης εδώ, καλημέρα φυσικά και σε όλο τον κόσμο, έτσι, δεν είμαστε μεταξύ μας εδώ, είμαστε για όλους. Εδώ ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στην ψυχολογική υποστήριξη, γιατί πίσω από το τζάμι κάνει και support ο Μάνος, δεν είναι ότι και ότι. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έχουμε υποστήριξη από παντού και ψυχολογική και τεχνική και γραμματιακή και δημοσιογραφική φυσικά. Τα πάντα όλα. Και στο Ηράκλειο φυσικά εκεί Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης. Κάποιες φορές είναι και οι δύο οι συνάδελφοι, κάποιες είναι ο ένας από τους δύο. Η Ελένη Ξυλούρη είναι πάντα εκεί. Κολόνα. Η κολόνα του σπιτιού μας είναι η Ελένη Ξυλούρη, γραμματιακή υποστήριξη και όλα τα άλλα. Και καλή συνάδελφη φυσικά στο ρεπορτάζ. Από το πρωί θα πάμε και στο Ηράκλειο όπως πάντα. Θα βρούμε τον Γιώργο μας, θα μας πει τα νέα. Και θα δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Ερτέκο. Μην το ξεχνάμε το Ερτέκο, γιατί με το Ερτέκο πάμε παντού. Πάμε και στο διάστημα, πάμε και όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε παρά τον Ερτέκο. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ πια είναι απίθανα όλα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ακούτε περιφέρεια Χανιά ή περιφέρεια Ηράκλειο και η κοινή μας ώρα είναι αυτή τώρα εδώ το 10 με 11. Είμαστε οι Ερτζιανοί, το είπα, είμαστε οι Ερτζιανοί. Κανονικά είμαστε οι Ερτζιανοί, οι δύο οι Ερτζιανοί. Κουκλάκης, Πεντεράκη. Σήμερα ο Κουκλάκης θα έρθει αργότερα ή πιάνει δουλειά αργότερα, οπότε είναι μόνο το Πεντεράκη, φτιά Πεντεράκη εδώ, σας κρατήσω παρέα κτλ. Ερτέκο, ΕΡΤ News, ΕΡΤ News. Μπείτε στο ΕΡΤ News να δείτε. Αποκλειστικά να δείτε όλα τα νέα. Μπαίνετε ΕΡΤ News και βλέπετε τα πάντα. Άμα μπείτε στο ΕΡΤ News, στη σελίδα των Χανίων τώρα, θα δείτε ένα πολύ ωραίο αποκλειστικό θέμα. Δικό μας, ένα από τα ιστιοφόρα του Στολίσκου για τη Γάζα, ξεβράστηκε, πήγε και χτύπησε και έχει προσαράξει και έχει πάρει και κλίση δεξιά, όπως το βλέπουμε από την πλώρη δεξιά, όχι συγγνώμη, όπως το βλέπουμε από την πλώρη αριστερά, εκεί μεταξύ Κόρφου και Τρυπητής, μισό μίλι από τον Κόρφο είναι, στα Βράχια, το χτυπάει ο καιρός, κρίμα το σκάφος, περίπου 13 μέτρα, Τρινιντάντ λέγεται, είναι ένα από τα σκάφη του Στολίσκου για τη Γάζα, το οποίο έμεινε κυβέρνητο και το καιρό το παρέστηρε και το έβγαλε εκεί. Μέχρι εδώ καλά, αυτό το σκάφος δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από εκεί, θα μείνει αξιοθέατο στη Γάβδο, πολύ φοβάμαι, μέχρι να το σπάσει ο καιρός. Είναι πολύ δύσκολο στο σημείο που βρίσκεται να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, κοστίζει πιο πολύ επιχείρηση από το ίδιο το σκάφος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το πιο σοβαρό. Μπείτε να το δείτε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News στη σελίδα του ΕΡΤ News στην περιφέρεια Χανιά. Είναι το σκάφος, οι φωτογραφίες του σκάφους που έχει προσαράξει, έχει πάρει κλίση και
κρίμα, λέω και πάλι το σκάφος. Δυστυχώς αυτό εκεί θα σπάσει. Το θέμα το σοβαρό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πολλά από αυτά τα σκάφη, από τα 22 στα οποία έγινε η επιχείρηση και έφυγαν τα πληρώματά τους, συνελήφθησαν, αυτά τα σκάφη έχουν μείνει ακυβερνητά, ανοιχτά της Κρήτης, των αντικυθύρων, των κυθύρων, της Γάβδου, στο Πέλαγος, και είναι κίνδυνος για την αυσιπλοεία. Γι' αυτό έχει εκδοθεί και οδηγία, υπάρχουν αναλυτικό ρεπορτάζ που το έχουμε μέσα στο ρεπορτάζ αυτό με το σκάφος που έχει σπάσει, που έχει βγει στα βράχια, μάλλον που έχει προσαράξει. Είναι κίνδυνος για την αυσιπλοεία, μεγάλος. Και γι' αυτό έχουν ενημερωθεί, έχει βγει οδηγία προς ναυτιλωμένους να είναι για την ασφαλή πλεύση τους, να προσέχουν για αυτά τα σκάφη που πλέον ακυβέρνητα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, και φυσικά ένα έχει βυθιστεί ήδη, όσα βυθιστούν από αυτά, και ο κίνδυνος ρύπανσης, να το λέμε και αυτό. Μπορεί να μην είχαν πολλά καύσιμα, δεν ξέρω τώρα πόσα καύσιμα, αλλά σίγουρα είχαν και καύσιμα. Όλα έχουν την αξία τους, και όταν έχεις ακυβέρνητο και βγάζεις οδηγία, όχι τόσα, τον ακριβή αριθμό μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί ένα βυθίστηκε, ένα έχει προσαράξει τη Γάβδο, ένα είχε μέσα, είχαν μείνει δύο άτομα από το πλήρωμά του, το ανέλαβαν αυτοί, ένα ρημολικήθηκε στο Κολυμπάρι, ένα το πήραν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή έχουμε πέντε, για τα πέντε γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ από τα 22. Τα υπόλοιπα 17 δεν ξέρουμε που είναι. Δεν ξέρουμε τι έχουν απογίνει και πόσο επικίνδυνα είναι για την αυσιπλοεία. Να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε εδώ θα σας κρατήσουμε στη ροφιά. Είπαμε που είμαστε. Που θα θέλαμε να είμαστε δεν είπαμε. Αυτό θα το πούμε τώρα. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε στο Ηράκλειο να βρούμε εκεί τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, που έχει να μας πει τα νέα από εκεί, γιατί αυτοί και αν έχουν επίσης εκεί νέα.

0: Είδες Γιώργο Παπαδάκη, με τον Άλμπατρο σε καλημερίζουμε σήμερα. Του
1: ποιος
0: Μάλαμα.
1: Είναι ο Άλμπατρος? Εγώ είναι... πήγα να διαμαρτυρηθώ. Γιατί? Το έχω πει. Μ' αρέσει ο Μάλαμας, αλλά όχι τέτοιες ώρες.
0: Ρε φίλε,
1: διαμαρτύρομαι εντόνως.
0: Το Άλμπατρος είναι το μεγαλύτερο πουλί που μπορεί να περάσει χρόνια χωρίς να προσγειωθεί. Και είπαμε λοιπόν, επειδή είμαστε κι εμείς συνέχεια σε μια κίνηση και δεν σταματάμε ποτέ, μας παρομοιάζουμε το Άλμπατρος που πετάει, περνάει όλο τον Ειρηνικό.
1: Δεν προσγειώνεται ποτέ.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε είπα κι εγώ να μας κάνουμε ένα συνειρμό, όπως το λένε.
1: Το μεγαλύτερο πτήνο του κόσμου.
0: Έτσι. Και γι' αυτό ξέρω ότι δεν τρελαίνεσαι το πρωί με το Μάλαμα, αλλά έχει μια θαλασσοάβρα φέρνει.
1: Έχει. Τώρα εσύ οσμίζεσαι καλοκαιρία και γυαλίζεις το ψαροτούφεκο.
0: Έτσι, τώρα θα αρχίσει, θα γίνει το ανέβασμα, τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα ανέβει και τις θάλασσες και θα ανέβουν τα μαύρα, θα ανέβουν και θα πεταλουδίζουν εκεί οι ροφείς, τις αποχές και έξω από τα θαλάμια τους και ναι, και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο? Να βρεις το μεγάλο το ροφό να κάθεται και να χωνεύει το χταπόδι και να είναι ενοχελικός και να σου δώσει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το τσακ που θα του τη φυτέψεις. Παναγία μου, τη λέμε πρωί-πρωί, θα μας ακούσουν.
1: Ευτυχώς δεν υπάρχουν σωματεία προστασίας ψαριών όπως και ζώων.
0: Ναι, θα μας ακούσουν και θα πούνε ντροπή σας πρωί-πρωί τα καημένα τα ψάρια. Μα εμείς, ειδικά ο ροφός, ειδικά ο ροφός που είναι ερμαφρόδι το ψάρι και προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Και αν λείπουν θηλυκά από
1: τα περισσότερα είναι.
0: Ναι, αν λείπουν θηλυκά από την περιοχή, παραμένει θηλυκό για να ζευγαρώνει. Αν λείπουν αρσενικά, γίνεται. Ναι, παιδί μου. Οπότε. Κατάλαβες. Και τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα έχουν κάνει τον αναπαραγωγικό τους κύκλο, τον έχουν ολοκληρώσει και περιμένουν μια ευτυχία να πάει να τα συναντηθούν.
1: Κατάλαβες. Α, γι' αυτό υπάρχουν, έτσι. Τώρα
0: σε παρακαλώ.
1: Υπάρχει ροφή, ρε παιδί
0: μου. Σε παρακαλώ, περιμένουν. Έχουμε ραντεβού. Τι κάνεις, Γιώργο μας? Σε αυτή την εκπομπή οι ακροατές σίγουρα θα ακούσουν κάτι για ψάρεμα, κάτι για φαγητό, κάτι δεν υπάρχει.
1: Για υπτάμενα.
0: Θα τους τραγουδήσουμε, γιατί τους διασκεδάζουμε. Δεν έχουν παράπονο, παιδί μου, οι ακροατές μας. Τους κρατάμε πάντα σε έτσι, σε εγρήγορση. Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, καλά είμαστε. Ναι. Σήμερα είχαμε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό στο κόμβο του Γιώφυρου.
0: Ναι. Έτσι, το έχει να κάνει με το. Ναι, γιατί και εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το ΒΟΑΚ, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, δεν είχε. Κοίταξε, με το ΒΟΑΚ είχε κάνει, αλλά όχι με τα έργα. Ναι. Είχαμε μια καραμπόλα στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου. Όσοι πηγαίνουν, έρχονται Χανιά, Ηράκλειο, το γνωρίζουν το σημείο. Χωρίς τραυματισμούς. Ευτυχώς είχε ανατραπεί ένα αυτοκίνητο. Κάποιος απρόσεκτος επερχόμενος δεν πρόσεξε, ευτυχώς δεν έπεσε με ορμή πάνω στο αυτοκίνητο, αλλά το χτύπησε, σταμάτησε και αυτός και έπεσαν άλλα δύο πάνω του. Κλασική περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Απροσεξίας, ευτυχώς λέω, χωρίς θύματα.
0: Πάλι καλά.
1: Ωστόσο, χρειάστηκε να γίνει εκτροπή κυκλοφορίας, γιατί φαντάζεσαι τώρα 4 οχήματα στη μέση της Εθνικής.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι.
0: Συν όλα όσα θα πάνε εκεί, γερανοί, τροχιές.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: τα ασθενοφόρα για προληπτικούς
0: λόγους. Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
0: Σωστό.
1: Υπήρχε μόνο μία λωρίδα ανοιχτή και όχι ολόκληρη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, ειδικά προς τον κόμβο του Γιώφυρου που σηκώνει μεγάλο φόρτο για όσους έρχονται από τις νότιες συνοικίες ή από τη Μεσαρά για να μπουν Ηράκλειο, να κινηθούν προς το πανεπιστημιακό ή στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, υπάρχουν πολλά γραφεία και επιχειρήσεις κλπ. Χρειάστηκε να πω τώρα μια απόσταση από το σπίτι μου προς τα γραφεία της ΕΡΤ που συνήθως κάνω 10 λεπτά. Σήμερα έκανα 45.
0: Α, γι' αυτό για μου είπες ότι είχες το πρωί κίνηση.
1: Ναι. Για να δώσω έτσι ένα στίγμα, έτσι με το, γιατί άλλοι μπορεί να κάνουν περισσότερο. Έτσι, αν κάποιος προερχόταν με 40 και υπολόγιζε ότι σε μια ώρα θα είναι στο Ηράκλειο, έκανε 2. Στην ουσία.
0: Κατάλαβα.
1: Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχαμε δηλαδή ένα. Αλλά τώρα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, έχουν φύγει τα αυτοκίνητα από εκεί. Ευτυχώς, ξαναλέω, ήταν χωρίς τραυματισμούς.
0: Μπράβο.
1: Η καραμπόλα αυτή ήταν τριπλή, τετραπλή μάλλον για την ακρίβεια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Και επίσης έχουμε και ένα, το προβάλαμε στο Earth News πριν από λίγο, θα το δούμε και μετά, Μας το έστειλε η συνάδελφος Ευτυχία Πενταράκη, την ξέρεις.
0: Α, την έχω ακούσει, ναι, ρε, αυτή ακούσει, είναι, ναι, ναι, ναι, είναι αυτή, ε.
1: Αυτό είναι ένα επεισόδιο που έγινε στο Ηράκλειο, το είχαμε δείξει και στην πρώτη φάση του επεισοδίου. Mm-hmm. Είχε γίνει την Πρωτομαγιά, ξημερώματα, δηλαδή, χθες το συζητούσα και με τον Περικλή.
0: Ωραία.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι, είναι το επεισόδιο έξω από ένα μπαρ, παλαιό, έτσι, ξενυχτάδικο, mm-hmm, του Ηράκλειου. Είχε πάει, να πω το story, τάχη. Τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς είχε πάει ένας 23χρονος, ήθελε να διασκεδάσει, ο πορτιέρης ο 57χρονος κάτι δεν του άρεσε και μάλλον είχε ένα δίκιο, δεν του επέτρεψε να μπει μέσα, αυτός έφυγε, αλλά αντί να πάει σπίτι του να κοιμηθεί 4 ώρες τα ξημερώματα, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, πήρε τον αδελφό του, 18 ετών ο αδελφός, και πήρε και ένα φίλο του ανήλικο, 17 ετών. Uh-huh. Πήραν δύο πιστόλια κρότου, ένα μαχαίρι και κάτι ραβδιά εκεί πέρα, και πήγαν να κάνουν φασαρία στον μπαρ. Τους είδε ο εγκαίρος ο πορτιέρης και μαζί με την άλλη.
0: Αυτό το βίντεο.
1: Και εκεί υπάρχει το σημείο που τραβάνε το μαχαίρι και τον χτυπάνε στο πόδι με το μαχαίρι. Και πυροβολούν και στον αέρα με το ένα τουλάχιστον πιστόλι. Στον αέρα, ούτως ή άλλως ήταν άσφαιρα, γιατί ήταν κρότου, είπαμε, δεν ήταν πραγματικά. Αλλά κουβέντιαζε και με την ευκολία που όλοι έχουν μια πρόσβαση σε ένα όπλο, είτε είναι πραγματικό.
0: Αυτό είναι τρομερό, ρε
1: Σιγιώργο. Είτε είναι ψεύτικο, είτε είναι κρότου κλπ. Τώρα σήμερα η συνάδελφος, η καλή Ευτυχία Πενταράκη, μας έστειλε το άλλο το βίντεο, γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα, αυτά τα βίντεα.
0: Ναι, τα βίντεα, τα βίντεα, ναι.
1: Τα βίντεα των βίντεων.
0: Ναι.
1: Όπου εμφανίζεται η συνέχεια του επεισοδίου, όπου ο πορτιέρης, παρά τον τραυματισμό του, μαζί με άλλους υπαλλήλους του μπαρ, καταδιώκει τους τρεις νεαρούς. Η συνέχεια του επεισοδίου, όπου ο πορτιέρης, παρά τον τραυματισμό του, μαζί με άλλους υπαλλήλους του μπαρ, καταδιώκει

0: τη μια στιγμή στην άλλη πώς μπορεί να γίνει το ένα κακό μετά το άλλο, έτσι, τρομερό.
1: Θέλω να πω για την μανία των νεαρών, δηλαδή δεν και καλά να χτυπήσουν τον άνθρωπο.
0: Τρομερό, ρε παιδί.
1: Του είχα ρίξει μια μαχαιριά, ευτυχώς δεν του προκάλεσε σοβαρό τραύμα. Είχε πολλά αίματα βέβαια ο άνθρωπος, αλλά στο πόδι καμιά φορά οι μαχαιριές μπορεί να είναι μοιραίες.
0: Ναι, βέβαια, τι λες τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν φτάνει αυτό, προσπαθούν να το ξαναχτυπήσουν με το αυτοκίνητο. Τη γλίτωσε βέβαια ο άνθρωπος, εκεί επί τόπου ύστερα από λίγο, γιατί είχε προλάβει, είχε έρθει η αστυνομία πια, συνελήφθη ο 23χρονος, ας πούμε ο παράγων του κακού. Οι δύο νεαροί κατάφεραν να διαφύγουν, παραδόθηκαν την Κυριακή το απόγευμα με τους δικηγόρους τους. Χθες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, πήραν προθεσμία, θα απολογηθεί ο 23χρονος με τον αδελφό του αύριο. Και την Πέμπτη, συντακτικό ανακριτή πάντα, ο ανήλικος. Αντιμετωπίζουν βεβαίως την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού. Συν τις άλλες κατηγορίες περί οπλοφορίας, οπλοχρησίας, παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Έχουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Δεν είναι επεξεγελάς.
0: Μα τι λες τώρα, παίρνουμε έτσι τα όπλα και τα αυτοκίνητα και όποιον πάρει ο χάρος. Δηλαδή τρομερό ρε παιδί μου αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα της παρανομίας. Δεν είναι.
0: Βέβαια. Αύριο επίσης, για αύριο έχουν πάρει η προθεσμία.
1: Ο 23χρονος με τον αδελφό του.
0: Ναι.
1: Το ανήλικος θα απολογηθεί χωριστά, γιατί είναι ειδική περίπτωση ο ανήλικος, είναι 17.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Θα απολογηθεί την Πέμπτη.
0: Τι να πω, δηλαδή τι να πεις έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αυτό που λέμε, το λέγαμε κάποτε έτσι χάρη υπερβολής, αλλά είναι πραγματικότητα. Το ζούγκλα, ναι. Είναι πραγματικότητα πια, έτσι. Ναι. Είμαστε ζούγκλα.
1: Μα δεν ξέρεις πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά, μάλιστα. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα πώς είσαστε, εντάξει, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, φτάνουνε.
0: Σωστό, φτάνουν και περισσεύουνε, μη σου πω. Ναι,
1: έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Την καλημέρα μας.
1: Για το βίντεο.
0: Εδώ είμαστε, ό,τι χρειάζεστε. Αφού εμείς, το έχω πει τόσες φορές, είμαστε η ΕΡΤ Κρήτης. Μπορεί να μην το λένε, ξέρεις, να τη λέμε ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, αλλά είμαστε ένα πράγμα.
1: Το τυπικό είναι.
0: Ναι, ναι. Είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε από τους πάρα πολύ αγαπημένους συναδέλφους και τρομερή συνεργασία ο ένας για τον άλλον.
1: Είναι βαθά η χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι, έτσι. Και επισφραγίστηκε στην Κρήτη. Ξεκίνησε από την Αθήνα πριν από 30 χρόνια και εδώ ήρθε το επιστέγασμα.
1: 30 εκεί θα καταλάβουν την ηλικία.
0: 32 είναι η
1: αλήθεια. Δικιά μου δηλαδή.
0: Ναι, ναι. 32, όχι 30. 32 παρακαλώ. Εννοώ από τις κούνιες που μας είχαν στα καρότσια, στο πάρκο οι γονείς μας και μας κουνούσανε με τις κουδουνίστρες. Από τότε γνωριζόμαστε. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: πάμε τώρα πιο ανατολικά και να βρούμε εκεί τον καλό το συνάδελφο, τον Ιάσονα τον Ταβλά, να μας πει τα δικά του τα νέα εκεί. Ιάσονα, καλημέρα. Τι κάνετε στα ανατολικά?
1: Καλημέρα. Αυτό που κάνουμε είναι σιγά σιγά κάνουμε μια αποτίμηση όσον αφορά τις τελευταίες βροχές, τι καλό...
0: Καλά τα πήγαμε, έτσι. Καλά τα πήγαμε.
1: Τι καλό θα μείνει. Ναι, εντάξει, αυτή η κακοκαιρία ήταν έτσι, θα έλεγε κανείς, μια χειμωνιάτικη παρένθεση σε αυτό που θα έρθει σε λίγο.
0: Ναι,
1: φαίνεται ότι στο Κύριακο πιθανόν να φτάσουμε και τους 27-28 βαθμούς εδώ.
0: Ναι, και σε εμάς τα ίδια.
1: Ναι, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Αυτό το ενδιάμεσο που θα περίμενε κανένας του καιρού, δηλαδή να ζήσουμε λίγο άνοιξη, φαίνεται ότι το χάνουμε.
0: Δεν πειράζει, αφού είχαμε τις βροχές, θα σου πω εγώ, αν δεν είχαμε τις βροχές θα πείραζε. Αλλά επειδή είχαμε τις βροχές, λες, δεν πειράζει, τουλάχιστον μας αποζημίωσε με τον τρομερό Απρίλιο.
1: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια κυβικά νερό από τα μυευτήρια της Κρήτης. Εσείς είστε ποταμιτές εκεί με το φράγμα των ποταμών. Πραγματικά... Έχει αρκετό νερό και εδώ, όπως το λέμε, δεν πάει πίσω. Νομίζω ότι έχει περάσει τα 13 εκατομμύρια αυτή την ώρα που μιλάμε και κατεβάζει και άλλο νερό. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να μην συμβαίνει στο τέλος της χρονιάς αυτό και να είμαστε, να έχουμε μια ασφάλεια ως Ανατολική Κρήτη για τα αποθέματα του νερού. Θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι η ξηρασία η μεγάλη εικόνα, και να προχωρήσουν όλα τα σημαντικά έργα.
0: Σωστό.
1: Όπως τα αποταμιευτήρες, τα μικρά φράγματα, όπως η αφαλάτωση. Και αυτά να ενεργοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Να πάμε όμως σε σημαντικά θέματα από εδώ, όσον αφορά την επικαιρότητα, αυτά που τρέχουν. Τώρα, να σου πω ευτυχία ότι θα δημιουργηθεί στο Λαστίτι μια από τις 19 μονάδες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, 19 μονάδες ψυχικής υγείας, και θα αφορούν βασικά άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ.
0: Το ίδιο πράγμα ουσιαστικά.
1: Και στην αφήτη αταραχή.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το αλλασυνδικός προγραμματισμός για όλη τη χώρα είναι 56 εκατομμύρια.
0: Πολύ από σημαντικό.
1: Το θέμα όμως είναι, ναι, μου, ότι ναι μεν η νέα μονάδα στο Λασίθι υπόσχεται υπηρεσίες κέντρου ημέρας, κατοίκων, φροντίδας μέσω κινητών κλιμακίων. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι ο ψυχιατρικός τομέας του κεντρικού νοσοκομείου του νομού παραμένει ένα ψηφιακό φάντασμα, διότι αν προσπαθείς να μπεις μέσα δεν υπάρχει. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αποσπασματικά να γίνονται κάποια πράγματα, γιατί όταν τελειώσει το ΕΣΠΑ αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν, δηλαδή, και θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια συγκεκριμένη διαδικασία όπως προβλέπεται. Οπότε το θέμα είναι να υλοποιηθεί και ο ψυχιατρικός τομέας, αν και οι ελλείψεις ειδικά σε βασικές ειδικότητες όπως αχτινολόγοι, αναισθησιολόγοι, χειρούργοι, παθολόγοι είναι μεγάλοι στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε 15 μέρες σχεδόν χωρίς αχτινολόγο πολλές φορές. Έχουμε φτάσει έναν αναισθησιολόγο το ίδιο. Δηλαδή κάπως αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο για τους πολίτες και τους... Και τώρα εδώ ξεκινά
0: κάτι, Ιάσονα, κάτι ακούγεται, κάτι χρουτς-χρουτς ακούγεται στην κλίση και
1: δεν
0: είναι...
1: Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, πάμε πάλι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση που λες πρέπει να υλοποιηθούν αυτά τα... να καλυφθούν αυτές οι... τα μεγάλα κενά στο νοσοκομείο.
0: Ναι, έχει φυσικά. Και ξεκινάει και ο τουρισμός. Αυτό,
1: ναι, και αυτό είναι ζήτημα τεράστιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια, τώρα να πάμε σε άλλα θέματα. Να σου πω τώρα ότι δεν ξέρω πώς θα πάτε με τις πυρκαγιές σας εκεί.
0: Ακόμα εύχομαι να μην, και το καλοκαίρι να κυλήσει καλά. Γιατί τώρα που ξεκινάνε, και σήμερα υπάρχει και έχει και μια συνέντευξη τύπου για το θέμα 11 η ώρα εδώ στην Πυροσβεστική, για τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε μια σειρά από...
1: Ναι, από πρώτη το μήνα ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως το εξής, μπορεί οι βροχές να μας έφεραν νερό, αλλά δημιούργησαν και ένα περιβάλλον έφλεκτο στα δάση, διότι οι τελευταίες βροχές ουσιαστικά δημιούργησαν καινούργια χόρτα, τα οποία θα ξεραθούν και το περιβάλλον θα είναι πολύ ευαίσθητο. Τώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ προσπαθεί με νέα συστήματα να κάνει περιπολίες, θα χρησιμοποιήσει ντρόν προκειμένου να έχει μερικά σημεία υποπαρακολούθηση που έχουμε ανακαλύψει ότι είναι σημεία τα οποία παίρνουν από μόνο τις φωτιάς εισαγωγικά.
0: Τι εννοείς παίρνουν από μόνο τις φωτιάς εισαγωγικά? Για,
1: υπάρχουν κάποια σημεία από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παίρνουν φωτιά.
0: Μάλιστα. Έτσι μόνα τους, είναι από κάποια σπίθα, από τι... Α, οκ, εντάξει, ωραία.
1: Σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Α, οκ, γιατί άμα πάμε να το πάμε στο μεταφυσικό, αν...
1: Και, τώρα πολλοί στην Κρήτη το πάνε στο μεταφυσικό, αλλά οι πυρκαγιές έχουν και οι περισσότερες πυρκαγιές στην Κρήτη έχουν και όνομα και επίθετο και καμιά φορά έχουν και υπηρεσία. Δηλαδή ξέρουμε από τα καλώδια ότι πολλές φορές, γιατί υπάρχει και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την συντήρηση των ηλεκτροφόρων καλωδίων, των εγκαταστάσεων που περνάνε μέσα από δασόδιες περιοχές, εκεί υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάντως η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, να λύσει προβλήματα που μας ταλανίζουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι μια φωτιά εκεί προς το καλό χωριό, η οποία κάθε χρόνο συγκεκριμένο διάστημα αρπάζει εκεί το δάσος. Και κάθε χρόνο καταφέρουμε και τη σβήνει η πυροσβεστική με μεγάλη προσπάθεια και πολιτών και εκεί την προλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να δούμε πώς παίρνει αυτή.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Καλιωτζής, ο προϊστάμενος των πυροσβεστικών υπηρεσιών εδώ στον Μολαζετή, ότι θα είναι δύσκολη και η φετινή αντιπυρική περίοδος για τους λόγους που είπα πριν. Και βέβαια, προσωπικό υπάρχει, αλλά πάντα είδαμε την φωτιά της Ιεράπετρας τι δημιούργησε. Και να κλείσουμε με Ιεράπετρα, όπου και εκεί είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τις ποσότητες του νερού που έχει το φράγμα των Μπραμιανών. Ωστόσο έχουν σταματήσει τα έργα, το μεγάλο έργο που αφορά το μικρό φράγμα των Μύθων και τον προσαγωγό, προκειμένου να μπαίνει το νερό μέσα στο φράγμα σωστά και να μην κινδυνεύει και με πλημμύρες, να μην κινδυνεύουν οι παραπλήρες περιοχές. Εκεί είναι ένα μεγάλο έργο αυτό. Όλοι προσδοκούν να προχωρήσει προκειμένου να μην μείνει και αυτό, να μην μείνει το έργο αυτό στη μέση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό που αφορά το νερό στη συγκεκριμένη περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα στο φράγμα μέσα χρησιμοποιούν τα νερό από τη Μαλάβρα που είναι φάλμηρο. Με αποτέλεσμα να χαλάσει ποιότητα. Τώρα με τις βροχές αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρχει αυτή η ποσότητα του καθαρού νερού που έχουν ανάγκη θερμοκηπιακές καλλιέργειες για να καλυφθούν. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο σύστημα που έχουν οθήσει τους αγρότες να κάνουν. Όλα τα θερμοκήπια ευτυχία, τα οποία είναι εγκαταστάσεις με νάιλον. Έχουν συστήματα όπου αποθηκεύουν το νερό. Μικρές δεξαμενές, οι οποίες αποθηκεύουν το νερό της βροχής που πέφτει πάνω στο νάιλον. Δεν το χάνε δηλαδή να το αποθηκεύουν. Ναι, με αποτέλεσμα από τις βροχές να εξασφαλίζουν πάνω από 2 εκατομμύρια κυβικά νερό με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή από μόνοι τους.
0: Κατάλαβα. Και πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, ναι. Και επίσης ο ΤΟΕΦ δεν δίνει ρολόι αν δεν έχεις κάνει τέτοια εγκατάσταση. Βέβαια κάποιοι καταφέρνουν με διάφορες πονηριές να αποφεύγουν, τους αρέσει μόνο το κέρδος. Πάντως γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου το νερό να μην χάνεται και να χρησιμοποιείται σωστά.
0: Μπράβο. Οι άνθρωποι όταν δυσκολεύονται οι άσονα ψάχνουν να βρουν τρόπους να γίνονται ευρηματικοί για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Οπότε έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και ειδικά, να μην ξεχνάμε πώς ήταν η κατάσταση στην Κρήτη το Φεβρουάριο, που άρχισε να βρέχει, το Μάρτιο περισσότερο και τον Απρίλιο μας έκανε αυτό το τρόμο. Ναι, τι συζητάγαμε για μέτρα, για το καλοκαίρι, για λειψιδρία και τώρα δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή που τόσα προβλήματα έχει φέρει έκανε και ένα καλό στην προκειμένη περίπτωση. Φτάσαμε τον Απρίλιο να κάνουμε πρωτομαγιά με μπουφάν και κρύο και να χιονίζει. Από τη μία λες, ναι εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις καιρικές συνθήκες. Απ' την άλλη όμως, στη δική μας την περίπτωση ήταν θεού δώρο αυτό.
1: Εντάξει τώρα για μια εβδομάδα που βάλαμε το αποφάνω και τι έγινε.
0: Όχι λοιπόν, βέβαια, δεν το συζητώ.
1: Να δώσει μια γρήγορα μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί έχουμε διάσταση απόψεων της δραστικής υπηρεσίας του Νομούλας Θεθίου με την Αποκεντρωμένη, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με τη χρυσή, με την ίσως χρυσή, όπου κλιμάκιο με την παρουσία της γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τιέρας Κοζηράκη, η Αποκεντρωμένη λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση όπου λέει ότι είναι καλή κατάσταση, καλύτερη στη χρυσή, ότι θα γίνει μεταφορά των απορριμμάτων. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο δασική υπηρεσία, ο κ. Κοντομάς, ο διευθυντής δασών, δήλωσε ότι η μελέτη που έχει γίνει για τους κέντρους εκεί και έχει στα χέρια του ο ίδιος, αναφέρει ότι έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή στους κέντρους, δηλαδή εκεί που είχαμε μια ξύρανση, έχει αυτή η ξύρανση προχωρήσει περισσότερο. Αναγνωρίζει και αυτός ότι λόγω της μη παρουσίας τουριστών έχουν δημιουργηθεί, ξαναδημιουργηθεί αυτές οι αμοθύνες με αποτέλεσμα να προστατεύουν το νησί από τη θάλασσα, γιατί όταν ισοπεδώνει στην παραλία την άμμο, περνάει η θάλασσα μέσα.
0: Αυτό
1: είναι σημαντικό. Και επίσης είπε ο κύριος Κουδουμάς ότι η μεταφορά των απορριμμάτων, που είναι σαφώς λιγότερα γιατί δεν έχει ανθρώπινο παράγοντα πάνω, θα γίνει με τη βοήθεια του Δήμου Ιεράπετρας. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια διάσταση απόψεων, περιμένουμε να δούμε τι θα προχωρήσει φυσικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ιάσονα, ωραία τα νέα σου, εντάξει.
1: Τα πάμε
0: και τα ανατολικά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Και στα ανατολικά και στον καλό καιρό που έχετε και στον καλύτερο που θα έρθει. Και εμείς εδώ έτσι είμαστε και θα τα πούμε ξανά. Την καλημέρα μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε με τα ωραία αυτά τραγούδια. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αυτήν την Τρίτη, 5 Μαΐου λοιπόν, όπως είπαμε, της Αγίας Ειρήνης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Μην πάτε πουθενά. Θα τα πούμε αύριο με καλό. Στις 10 το πρωί οι Αιρτζιανοί, ο ένας Αιρτζιανός, οι άλλοι Αιρτζιανοί και οι δύο Αιρτζιανοί. Εμείς είμαστε, ξέρετε, αν το πετύχεις, όπως είναι και εκείνο το μαγαζί στο Σέλινο. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου, 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο τις θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ 101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ, χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ότι της Φάνη, με τη Φάνη Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μας ακούτε από τους 97,5 και τους 105,6 αν είστε νότια και βέβαια από τους 102,4 αν είστε στο Λασίθι. Φυσικά μας ακούτε και από το erteco.gr ή από την εφαρμογή που έχετε στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, από όπου και αν είστε, εμάς και όλους τους σταθμούς της ΕΡΤ, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζουν και αναλογικά, αλλά και κάποιοι που είναι μόνο στο erteco. Θεματική και όχι μόνο, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την περιφέρεια. Συνεργάτες εδώ, Παράσκος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην κονσόλα και η Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο 319-029 και 373-400 με 2810 μπροστά τα τηλέφωνά μας. Γιορτή της Ειρήνης σήμερα, αμήν, ας τη δούμε κάποτε και σύντομα και πλήρως. Γιορτάζουν οι Ρένες όμως, όχι η Ειρήνη, δυστυχώς. Οι Ρένες και η Ρένη, οι Ειρήνες, ο Εφραίμ και η Εφραιμία επίσης. Χρόνια πολλά σε όλους, κάθε καλό.

Σήμερα ερχόμενοι προς το σταθμό το πρωί, διαπίστωσα πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ήμουν μπροστά και σε ένα ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό εκεί στην οδό Αστρινάκη κάτω στις Πατέλες προς Αγία Κατερίνη. Ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς ήταν περιπατητικός ο οδηγός του δικύκλου. Επίσης μια μικρή καραμπόλα νωρίς το πρωί στο ύψος Παπαναστασίου εκεί πάνω στο ΒΟΑΚ. Επίσης επικίνδυνη οδηγή γενικά στο Ηράκλειο. Μπορεί να είμαστε και εμείς καμιά φορά, να είστε και εσείς που μας ακούτε, μπορεί να είναι και οι άλλοι. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Αλλά σήμερα ήταν μια μέρα που έτσι από το πρωί κάτι δεν πήγαινε καλά με τα τροχαία στους δρόμους. Οπότε αυτό μας βάζει λίγο σε μια προσοχή. Είχαμε και ένα σεισμό ακόμα εκεί στο γνωστό σημείο που δίνει σεισμικές δονήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, εκεί στο Γούδουρα, νότιο-δυτικά του Γούδουρα προς την Σιτία, 4,2 Ρίχτερ, στις 10:20, ούτε μία ώρα πριν, από το κλασικό σημείο και με μικρό εστιακό βάθος εκεί γύρω στα 8 με 9 χιλιόμετρα. Ευτυχώς είπαμε και αυτή τη φορά η θάλασσα σώζει την Κρήτη, γιατί απορροφάει όλη την ενέργεια των σεισμικών δονήσεων και οι επιστήμονες συνήθως και για αυτή την περίπτωση και για αυτό το τόξο είναι σχετικά καθησυχαστικοί. Παρ' όλα αυτά, πάντα κάθε δόνηση έτσι σεισμική δημιουργεί μια μικρή ανησυχία.

Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή θα είναι μάλλον μονοθεματική. Θα συζητήσουμε για θέματα οικονομικά που αφορούν όλους μας και έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στα δάνεια, θετικές ειδήσεις, αλλά θα δούμε αν υπάρχουν και παγίδες, που έχουν να κάνουν με τις εξώσεις που αλλάζουν και γίνονται fast track για τους οφειλέτες. Για αυτά τα θέματα και πολλά άλλα θα μιλήσουμε με έναν που θεωρείται από τους πλέον ειδικούς. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, ο οποίος έχει κάνει και μια οικονομοτεχνική μελέτη που έχει αποδείξει το παράνομο των υπολογισμών των τόκων στα δάνεια. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο που θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή.

0: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας ο κύριος Ευάγγελος Κρητικός. Σας καλωσορίζω στην Κρήτη. Κύριε Κρητικέ, δεν ξέρω αν το επιθετό σας έχει καμία σχέση με την Κρήτη ή αν είναι τυχαίο.
1: Έχει βεβαίως. Καταρχάς, καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και βεβαίως το επώνυμο υποδεικνύει καταγωγή εξ Κρήτης. Και συγκεκριμένα γιατί με τα γεγονότα της Κρητικής Επανάστασης κατά των Τούρκων κατά το 18ο-19ο αιώνα, από την οικογένειά μας κάτω από τις φαγές γλίτωσαν μόνο δύο άτομα, τα οποία μέσα σε ένα καΐκι κατάφεραν και έφτασαν στο νησί της Ύδρας. Τότε λοιπόν τι λέγανε,
0: ο Κρητικός.
1: Από την Κρήτη, ο Κρητικός, και έτσι έμεινε και το επώνυμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, κύριε Κρητικέ, χαίρομαι και εγώ που είστε εδώ, γιατί έχετε πολύ καλή γνώση και μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Και θέλουμε λίγο να μας τα αποσαφηνίσετε, να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά, τις πιθανές παγίδες, όλο το πλαίσιο αυτών των νέων που έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες. Το ένα έχει να κάνει με τα πανωτόκια, στα δάνεια, με τους τόκους. Έχετε κάνει και μια σχετική μελέτη, έχω διαβάσει, πάνω στο παράνομο του υπολογισμού των τόκων, θα μας τα πείτε. Και βέβαια με το θέμα των εξώσεων, οι οποίες εξώσεις τώρα πια θα γίνονται με μια διαδικασία fast track. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με τα θετικά και πάμε στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως, καταρχάς θα πω ότι χαιρετίζουμε την τελευταία ανακοίνωση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου για το θέμα των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, τα οποία πραγματικά την τελευταία, θα σας πω, 20ετία είχαν εξελιχθεί σε μάστιγα και είχαν γίνει η αφορμή χιλιάδες νοικοκυριά και συμπολίτες μας να χάσουν περιουσίες και να χάσουν και τα σπίτια τους. Γιατί? Διότι τα ανοιχτά καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες λειτουργούσαν και λειτουργούσαν ανοιχτοί αλλιόχρηοι λογαριασμοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανά 14 μήνες στην ουσία το χρέος διπλασιάζεται. Γιατί ο τόκος ενσωματώνεται στο κεφάλαιο και εν συνεχεία εκτοκίζεται εκ νέου, και αν τόσο η κάρτα ή το καταναλωτικό δάνειο για διάφορους λόγους πάψει να εξυπηρετείται, τότε πάνω σε αυτό μπαίνουν τόκοι ποινής, τόκοι υπερημερίας, δικαστικά έξοδα και γίνεται μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ναι. Για να σας φέρω ένα αριθμητικό παράδειγμα, ένα καταναλωτικό δάνειο ανοιχτό των 12.000 ευρώ σε περίπου μία δεκαετία η οφειλή εξελίσσεται περίπου σε 30, από 34 έως 36.000 ευρώ. Γεγονός που, όπως
0: τριπλασιασμός δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε παντελή αδυναμία του νοικοκυριού να το εξυπηρετήσει. Και στις περιπτώσεις αυτές, τι γίνεται στη συνέχεια? Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δάνειο, το μετατρέπαν σε δάνειο άλλης χρήσης, βάζανε εν υπόθεκες εγγύησεις και έτσι οδηγούμαστε, είχαμε οδηγηθεί στο να χάνονται περιουσίες.
0: Σε ένα φαύλο κύκλο, λοιπόν, δηλαδή, σε μια παγίδευση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και στις πιστωτικές κάρτες φυσικά ακριβώς το ίδιο γεγονός συνέβαινε, και μάλιστα στις πιστωτικές κάρτες είχαμε και το θέμα των επιτοκίων, αν πρέπει να επιβάλλεται το δικαιοπαυτικό ή το εξωτραπεζικό, με απόφαση του Ρυπάγου περίπου από το 2002 που επέβαλε το εξωτραπεζικό, και υπάρχουν εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις για όσους είχαν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν δικαστικά, που δικαίωναν τον κόσμο αυτό για όλες αυτές τις παρόμοιες προσαυξήσεις και χρεώσεις.
0: Με τον νόμο Κατσέλη τώρα, σε αυτό αναφέρεστε, έτσι?
1: Όχι. Αναφέρομαι σε δικαστική προσφυγή με αρνητική αναγνωριστική αγωγή για το παράνομο της οφειλής. Για τις πιστωτικές κάρτες.
0: Ήταν λοιπόν μια διαδικασία που λίγοι μπορούσαν να την κάνουν.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έρχεται το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας στην ουσία μια κοινοτική οδηγία και πάρα πολύ σωστά και ορθά το 2023, και πραγματικά εμείς το χαιρετίζουμε, σε μια κρίσιμη γεωοικονομική στιγμή βάζουν ένα φραγμό στις αυθαίρετες παράνομες κατακτησίες αυτές χρεώσεις. Διότι, για να το πούμε με ένα αριθμητικό παράδειγμα, το καταναλωτικό δάνειο αυτό των 12.000 ευρώ που εξελίχθηκε περίπου σε 34 με 36 και μάλιστα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, οδήγησε ακόμα και σε πρόγραμμα πληστηριασμού του σπιτιού του. Εάν ίσχυαν από τότε αυτές οι διατάξεις, θα έχει εξελιχθεί κατά νότατο όριο από 15 έως 18.000 ευρώ. Είναι τεράστιες οι διαφορές.
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτό είναι μια οδηγία του 2023, γιατί εφαρμόστηκε 3 χρόνια αργότερα στην Ελλάδα?
1: Γιατί θα σας πω ότι όλα τα καλά στη χώρα μας εφαρμόζονται με χρονοκαθυστέρηση.
0: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Και αναρωτιέται κανείς ποιος έχει προτεραιότητα τελικά, ο καταναλωτής, οι τράπεζες, τα funds, ποιος είναι πρώτος στην ιεραρχία.
1: Αυτό είναι θέμα. Κατ' εμάς προηγείται ο καταναλωτής και ο, και ο καταναλήπτης. Κατά τους μπορεί να προηγούνται τα σύνορα το funds και το τραπέζι. Απλώς θα σας πω, δίνοντας μια περαιτέρω επεξήγηση για την καθυστέρηση εφαρμογής της κοινωνικής αυτής απόφασης, αφορά το γεγονός ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούσε καταναλωτικά δάνεια και επιστημονικές κάρτες είχε ενταχθεί στις εγγύσεις του προγράμματος Ηρακλής. Δηλαδή στις λεγόμενες τιτλοποιήσεις που ερχόντουσαν τα funds, αγοράζανε αυτά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτικές κάρτες και κατανοητικά δάνεια στο 5% ή στο 10% της αξίας τους, αλλά έπαιρναν από το ελληνικό δημόσιο εγγύηση για το 100% εάν δεν εισπράταν. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το γεγονός, θα πω για δημοσιονομικούς λόγους ή για ευρύτερους τέλος πάντων δημοσιονομικούς λόγους, καθυστέρηση εφαρμογή αυτής της κοινωνικής αποφάσεως.
0: Και πάντως δεν έχει. Και πάντως δεν έχει αναδρομική ισχύ, έτσι.
1: Βεβαίως και όχι.
0: Μην είναι περιττό να πω ότι αν είχαμε να πληρώσουμε κάτι θα είχε αναδρομική ισχύ, αλλά τέλος πάντων ας μην το σχολιάσουμε περαιτέρω αυτό. Οπότε τώρα μπαίνει ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσοι άνθρωποι ωφελούνται από αυτό, έχουμε στοιχεία?
1: Βεβαίως. Θα σας πω ότι θα ωφεληθούν περίπου, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και η μάζα των καταναλωτών που θα ωφεληθούν. Περίπου υπολογίστε στους 150.000 καταναλωτές δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όγκο. 150.000 νοικοκυριά. Δηλαδή θα πάρουν, θα πω, όχι απλώς ανάσα, θα πάρουν ανάσα ζωής, ανάσα εσωτηρίας.
0: Δηλαδή σε ένα παράδειγμα, σαν και αυτό που μας δώσατε, σε ένα δάνειο των 12.000 ευρώ, που καλείται να πληρώσει έως 36.000 ευρώ δανειολήπτης. Τώρα πού θα πάει αυτό το χρέος?
1: Αυτό το χρέος τώρα, αυτή τη στιγμή, θα εξελιχθεί κατά ανάδο το όριο από 16.000 έως 18.000 ευρώ. Είναι τεράστιες οι διαφορές.
0: Είναι τεράστιες δηλαδή, διαφορές, ναι.
1: Δηλαδή, βάλτε από τις 36 να πληρώσει από 16 έως 17, μιλάμε για αυτόματα ένα όφελος περίπου στις 17 με 18.000 ευρώ. Σε ένα νοικοκυριό που μπορεί να ζει με 1.000 ευρώ το μήνα, με 1.500 ευρώ το μήνα και να έχει και δύο παιδιά, σε ένα νοικοκυριό που να είναι και στο ενίκιο και να πληρώνει και ακριβό ενίκιο, πραγματικά του δίνει ανάσα ζωής, ανάσα σωτηρίας.
0: Αυτό αφορά όλα τα είδη δανείων, κύριε Κριτικέ, ή αφορά συγκεκριμένα καταναλωτικά ή στεγαστικά, για παράδειγμα? Όλα
1: όχι,
0: τα είδη.
1: Δεν εντάσσονται τα στεγαστικά.
0: Όχι, τα
1: αφορά αποκλειστικά καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δηλαδή ό,τι εντάσσονται στην καταναλωτική πίστη. Οπότε το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Ήταν τεράστιο το πρόβλημα.
0: Ναι. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό?
1: Από την έκδοση την υπογραφή, αλλά και της υπουργικής αποφάσεως.
0: Οπότε να περιμένουμε, ας πούμε, το επόμενο.
1: Υπολογίζουμε σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο ότι το πολύ τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή. Γιατί πρέπει η Υπουργική Απόφαση να δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ. Επομένως, ο Μπέθεν να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Πάμε τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιος θα χάσει και σε αυτή την περίπτωση χάνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες πώς το δέχονται αυτό και αν υπάρχει κάποια παγίδα σε αυτό το σημείο, αν υπάρχει άλλος τρόπος που η τράπεζα θα καταφέρει να χρεώσει καταχρηστικά ή νομότυπα τον καταναλωτή. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος?
1: Θα σας απαντήσω με βάση το γεγονός ότι αλλάζουν πλέον και οι προτυπωμένες συμβάσεις, οι οποίες ήταν ελαιόντιες συμβάσεις, γιατί ο καταναλωτής δεν είχε το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, επομένως υποχρεωνόταν στην ανάγκη του να υπογράψει ό,τι του δίναν. Οι υποτυπωμένες λοιπόν αυτές οι συμβάσεις με τα λεγόμενα ψηλά γράμματα αλλάζουν. Και θα υπάρχουν πλέον τέσσερις βασικοί όροι. Επομένως φεύγουν από τις συμβάσεις αυτές, εξαλείφονται, διαγράφονται ουσιώδεις καταχρηστικοί όροι, όπως η ορμηριότητα των δικαστηρίων, γιατί είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα και μελών μας που διαμέναν στο Ηράκλειο της Κρήτης και οριζόταν σαν αρμόδια για δικαστική επίλυση κάθε διαφορά στα δικαστήρια των Αθηνών. Αυτό εμπόδισε τον καταναλωτή, τον δανειολήπτη, να ζητήσει τα δικαιώματά του. Λόγω αποστάσεως, λόγω εξόδων, λόγω πολλών πραγμάτων. Όπως εξελίφεται και ο όρος ότι αποδέχεται το σύνολο των χρεώσεων που θα το επιβληθούν χωρίς να έχει δικαίωμα και να προσφύγει δικαστικά. Επομένως, βελτιώνεται, θα πω, κατά ένα 80-90% το πλαίσιο προστασίας και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τώρα, ως προς τα αρνητικά που μου λέτε, φυσικά οι τράπεζες και κατεξοχήν και τα fans θα ζημιωθούν. Όμως αυτό θα το γυρίσουν πίσω στην κοινωνία πώς. Ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν εγκρίνονται καινούργια στοιχηματικά δάνεια, δεν εγκρίνονται δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο, παρότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τη χρονιά που μας πέρασε έδωσαν δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο, παρότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τη χρονιά που μας πέρασε

0: εφόσον θα έχουμε μια συρρήκνωση από πλευρά τραπεζών, εκταμείευση προϊόντων τη καταναλωτική φύση, πάση φύση και μορφή, mm-hmm. αυτό θα μεταφερθεί στην κατανάλωση, διότι δεν θα μπορεί ο καταναλωτή να πηγαίνει στο μικρό κατάστημα, στο μικρομέσιο κατάστημα με την πιστοτική του κάρτα να διευκολύνεται και να ψωνίζει. Επομένως, αυτό θα έχει αντίκτυπο στου τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επαγγελματιών κ.ο.κ. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε μια συρρήκνωση γενικά του καταναλωτισμού.
1: Ναι. Αυτό ξαναεξηγήστε μας λίγο για να το καταλάβουμε για εμείς που δεν είμαστε πολύ ειδικοί στα οικονομικά. Για ποιο λόγο θα γίνει? Δηλαδή θα πληρώνω εγώ λιγότερα, έτσι, αλλά δεν θα μπορώ να παίρνω καταναλωτικά δάνεια.
0: Ακριβώς, γιατί.
1: Θα είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, να γίνεις πελάτης ενός τόσο ευνοϊκού δανείου, αυτό είναι.
0: Θα είναι απαγορευτικό.
1: Απαγορευτικό.
0: Απαγορευτικό. Για ένα μισθωτό των 1.000, των 1.500, των 2.000 ευρώ, των 2.500 ευρώ που έχει η οικογένεια για ένα μικροεπαγγελματία θα είναι απαγορευτικό. Και αυτό γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, οι τράπεζες έδιναν ή αν θέλετε και μέχρι πριν από 10 χρόνια χορηγούσαν αφιδώς τις πιστοτικές κάρτες και τα ακολουθητικά δάνεια. Γιατί? Γιατί είχαν την προσδοκία του υπερκέρδους, του αθέμητου κέρδους, της αθέμητης κερδοφορίας. Και όλο αυτό το κάλυπταν πώς? Με τις εμπράγματες εγγύησεις που πήγαν αυθαίρετα και έβαζαν στην περιουσία του δανειολήπτη που είχε είτε την πιστοτική κάρτα είτε το καταναλωτικό δάνειο. Επομένως καλυπτόντουσαν. Αν δεν πέραναν τα λεφτά τους, αυτά τα παράνομα χρήματα που ζητούσαν τα έπαιρναν από την περιουσία του δανειολήπτη που είχε την πιστοτική κάρτα είτε το καταναλωτικό δάνειο διαμέσου του σπιτιού του και του πληστηριασμού που επακολουθούσε. Τώρα λοιπόν που αυτός ο γόρδιος δεσμός κόπηκε και δεν μπορούν να έχουν αυτά τα επικέρδη και επομένως θα πρέπει στην ουσία να δράσουν καθαρά τραπεζικά και δεν έχουν την προσδοκία του υπερκέρδους. Τι θα κάνουν απλά? Θα χορηγούν το καταναλωτικό δάνειο και την πιστοτική κάρτα σε κάποιον ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο εισόδημα, σε μια επιχείρηση, θα πω πολυεθνική ή μεγάλου μεγέθους, εκεί που είναι σίγουρο ότι θα πάρουν τα χρήματα αυτά. Επομένως, αυτόματα ποιοι κόβονται, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κόβονται όλοι οι μισθωτοί, όλοι οι μικροεπαγγελματίες. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα έχουν πρόσβαση πλέον στην καταναλωτική πίστη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό τι θα έχει ως συνέπεια? Μεγάλο στρατό από εμάς, κακά τα ψέματα, μέχρι να πάρουμε και το μισθό μας, τι κάναμε με την πιστοτική μας κάρτα? Πηγαίναμε στο κατάστημα, στο σούπερ μάρκετ, στο εμπορικό για τα παιδιά μας, τα σχολικά είδη, τα ψωνίζουμε με πιστοτική κάρτα. Τώρα δεν θα έχουμε αυτή τη διευκόλυνση. Επομένως θα γίνει μια συρρήκνωση τζίρου στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η πρόβλεψή μας είναι ότι αυτό που θα οδηγήσει γενικά σε μια συρρήκνωση της κατανάλωσης και επομένως πιθανότητα και σε μια συρρήκνωση του ΑΕΠ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το θέσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης με σχετική μελέτη που θα υποβάλουμε, καθώς και σε όλα τα κόμματα εντός της Βουλής, με λόγο και σκοπό τι, να ληφθούν κάποια μέτρα για να υποχρεωθούν οι τράπεζες ή να ελέγχονται, να υποχρεώνονται να δίνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστοτικών καρτών και καταναλωτικό δανείο.
1: Άρα αυτό που μας περιγράφετε είναι μια οικονομοτεχνική εκτίμηση, η οποία είναι όμως λογική σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά δεν περιλαμβάνεται μέσα στην αλλαγή του νόμου.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω όμως ότι είναι απλά μαθηματικά έτσι όλα αυτά και νομίζω είναι μετρήσιμα δηλαδή δεδομένα και προφανώς ξέρετε τι λέτε και είναι η αθέατη πλευρά αυτής της θετικής είδησης που δόθηκε ως θετική.
0: Αν θέλετε, είναι θετική, είναι θετική. Απλώς, αν θέλετε, τις αρνητικές επιπτώσεις από τη συμπεριφορά των πιστοτικών ιδρυμάτων, όπως σας την περιέγραψα, γιατί τα νούμερα είναι αδιάψευστα, θα τα δούμε σταδιακά στην επόμενη πενταετία.
1: Είναι θετική για τους 150.000 δανειολήπτες, έτσι. Σίγουρα θα δουν τα δάνειά τους να μειώνονται και σημαντικά.
0: Θα έχουν ένα δείκτη προστασίας, θα σου πω. Ένα δείκτη προστασίας.
1: Βέβαια. Πολλά θέλω να σας ρωτήσω. Καταρχάς, πείτε μου δύο λόγια, κύριε Κριτική, για αυτή τη μελέτη που έχετε κάνει, που αποδείξατε ότι είναι παράνομο το να μπαίνει τόκος, να μπαίνουν τόκοι πάνω στο
0: πάνω στο κεφάλαιο,
1: αρχικό κεφάλαιο. Ναι, και όχι στις δόσεις. Αυτό πώς γίνεται να είναι παράνομο και να εφαρμόζεται καταρχάς?
0: Αναφερόσαστε στο νόμο 3869 του 2010, στο νόμο Κατσέλη, από ό,τι φαντάζομαι, που είμαι και ένας από τους τεχνοκράτες στην ουσία που συμμετείχα στην όλη σύλληψη του νόμου και στην τεκμηρίωσή του. Θα σας πω λοιπόν ότι δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα κατατόπους αρμόδια ειρηνοδικεία που πλέον έχουν καταργηθεί και έχουν γίνει πρωτοδικεία, προέβλεπαν στις αποφάσεις αυτές ότι ο τόκος επί του επιδικαστέντος κεφαλαίου,

0: ό,τι κεφάλαιο απέμενε μετά την όποια διαγραφή, που η διαγραφή πώς εντοπιζόταν με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας που προστατευόταν. Δηλαδή, άνθρωπος ζούσε στις 200.000 και το σπίτι του έκανε 80.000, το χρέος πήγαινε περίπου στο 80% της αξίας του σπιτιού, της εμπορικής ή της αντικειμενικής, ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως. Επομένως, πήγαινε περίπου, αν είχαμε 80.000 αξία, πήγαινε περίπου στις 65.000 ευρώ. Τα φάντζ λοιπόν στη συνέχεια τι έκαναν. Ενώ η απόφαση όριζε ότι ο τόκος πρέπει να μπαίνει επί της δόσεως και όχι επί του κεφαλαίου, αφαίρετα εμμήνευαν τον νόμο και την απόφαση και έβαζαν τους τόκους επί του κεφαλαίου. Αυτό, ναι. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Ότι έχουμε μία δόση του νόμου Κατσέλη που αφορά 300.000 δανειολήπτες στα 250 ευρώ. Βάζοντας τόκο επί της δόσεως, η δόση πήγαινε περίπου στα 260 με 270 ευρώ. Βάζοντας τόκο επί του κεφαλαίου, η δόση πήγαινε στα 360 με 370 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αν το βάλετε επί 20 χρόνια, πρακτικά τι σημαίνει? Καταστρατήγηση του νόμου. Δεν εφαρμοζόταν ο νόμος. Πηγαίναμε δηλαδή πλέον σε αποπληρωμή του δανείου με όρους εκτός δικαιοστασίου που είναι ο νόμος Κατσέλη. Mm-hmm. Αυτό αν το βάλετε επί 300.000 δανειολήπτες που αφορούσε αυτή την τεχνικο-οικονομική μελέτη, έκανα. Και καταθέσαμε στον Άρη Πάγο, γιατί όπου κάναμε πρόσθετη παρέμβαση, δηλαδή είμαστε διάδικοι, ναι, κατά του συνόλου του ΦΑΝΣ, και η οποία μάλιστα αποτελεί και σχετικό, και σχετικό στοιχείο της δικογραφίας αλλά και της αποφάσεως που εκδόθηκε, αποδείξαμε και την παρανομία και το μέγεθος του αθέμητου πλουτισμού που θα αποκομίζαν τα ΦΑΝΣ από αυτή την παράνομη πρακτική, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει και στα νοικοκυριά και στην οικονομία και στην κοινωνία. Και ευτυχώς αποτέλεσε, εάν θέλετε, το θεμέλιο λίθο της αποφάσεως αυτής, διότι τα νούμερα είναι αμήλικτα.
1: Άρα δηλαδή υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα μετά από αυτή την...
0: Βεβαίως υπήρχε, διότι εκδόθηκε η απόφαση του Ερυπέου που περιμένουμε, ναι, να καθαρογραφεί, που μας δικαίωσε στην ουσία. Γιατί αποφάνθηκε ότι οι τόκοι πρέπει να μπαίνουν επί των δόσεων και όχι επί του κεφαλαίου.
1: Και αυτό θα ισχύει εφ' εξής?
0: Αυτό θα ισχύει. Ο νόμος Κατσέλη πλέον έχει καταργηθεί. Θα ισχύει για όσους είναι μέσα στο νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Για όσους έχουν δικαιωθεί αποφάσεις. Δηλαδή, υπολογίστε, είναι περίπου 350.000 υπάρχοντες δανειολήπτες και κρεμούν και άλλες 50.000 υποθέσεις. Αφορά 400.000 νοικοκυριά. Μιλάμε για μεγάλο όγκο κόσμου.
1: Μεγάλο όγκο κόσμου, αλλά υπάρχει και νέα πελατεία σε εισαγωγικά. Θέλω να πω αυτό, γιατί δεν θα ισχύει και για τους επόμενους δανειολήπτες ή τους εκτός νόμου Κατσέλη δανειολήπτες.
0: Φυσικά και δεν ισχύει, και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που έχουμε τον μπαράζ των κατασχέσεων και των πληστηριασμών.
1: Ναι.
0: Γιατί ας μην ξεχνάμε, κάθε εβδομάδα που μιλάμε γίνονται από 1.000 μέχρι 2.000 πληστηριασμοί και κατασχέσεις. Μιλάμε για νούμερα ρεκόρ, γιατί τα funds και, αν θέλετε, και οι κερδοσκόποι από το εξωτερικό που είναι μέτοχοι ή συμμετέχουν στα funds, εν ώψη και της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής αστάθειας, επιδιώκουν το συντομότερο δυνατό, είτε να πάρουν τα κίνητα στην κατοχή τους, είτε να εισπράξουν για να αποτοποθετηθούν.
1: Πριν πάμε στις κατασχέσεις, και θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση σε αυτό, πείτε μας λίγο, τα services τι είναι ακριβώς και τι σχέση έχουν με τα funds, ποια διαφορά και ποια σχέση έχουν, ποια διαφορά και ποιες ομοιότητες, και αν υπάρχουν και τράπεζες που συμμετέχουν και στα services.
0: Θα σας πω ότι τα services, χρησιμοποιώντας μια αγγλική ορολογία την οποία θα επεξηγήσω, είναι η πρόξη. Είναι οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι. Τα services λοιπόν τι κάνουν? Εκπροσωπούν τα funds.
1: Α, μάλιστα. Άρα είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, δηλαδή.
0: Το ίδιο πράγμα, βεβαίως, διότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που μάλιστα έχουμε καταθέσει και σημαντικό αριθμό και αγωγών και μηνύσεων, αλλά και τιμάτων σχετικού ελέγχου στην επιθεώρηση εργασίας. Εμφανίζεται λοιπόν το Alpha Fund, να το πω έτσι, που στεγάζεται μέσα στα γραφεία του Vita Services. Το φάντα αυτό λοιπόν που στεγάζεται μέσα στα γραφεία του συγκεκριμένου services που το εκπροσωπεί, έρχεται ο services και επισκέπτεται έναν πληστηριασμό. Ναι. Για να καταλάβετε πώς γίνεται η δουλειά, θα το πω απλά.
1: Ναι.
0: Γινόμενος ο πληστηριασμός, το funds που είναι μέσα στο services στεγαζόμενο, έρχεται και παίρνει το ακίνητο. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε τοπίσει δύο βασικές παρανομίες που κάνουν παράνομο τον πληστηριασμό. Πρώτον, ότι το funds που στεγάζεται μέσα στο services δεν έχει προσωπικό, δεν έχει υπαλλήλους. Επομένως είναι μια εταιρεία κέλυφος. Επομένως είναι τύπης. Μπράβο, φάντασμα. Τύπης λοιπόν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Έχετε λοιπόν ο services κάνει ένα πληστηριασμό και η εταιρεία φάντασμα παίρνει το ακίνητο. Χωρίς πραγματική κίνηση χρήματος. Με μια απλή λογιστική εγγραφή που γίνεται μέσα στην ίδια εταιρεία. Γιατί εμείς έχουμε ζητήσει να αποδείξει το FAS, την εξωχώρια εταιρεία, την εισαγωγή του αντίστοιχου τμήματος από το εξωτερικό του και των χρημάτων. Και δεν υπάρχει αυτό.
1: Ξαναπείτε μου το, αυτό έχετε ζητήσει. Ξαναπείτε μου το, σας παρακαλώ.
0: Έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ναι, και την ΑΔΑΕ να ελεγχθούν τα φαντς εάν σε συγκεκριμένους πληστηριασμούς εισήγαγαν από το εξωτερικό, από την έδρα τους, στο Λουξεμβούργο, στην Ιρλανδία, στην Αμερική που δηλώνουν έδρα, εισαγωγή του αντίστοιχου χρηματικού κεφαλαίου. Δηλαδή πρέπει, πήραν μέρος σε ένα πληστηριασμό, πήραν ένα σπίτι για 100.000 ευρώ. Αυτά τα 100.000 πρέπει να τα εισαγάγουν από την Ιρλανδία, από την Αγγλία, από την Γερμανία, από την Αμερική, να τα φέρουν στη χώρα για να πάρουν μέρος στον πληστηριασμό. Δεν υπάρχει τέτοια εισαγωγή χρήματος. Επομένως γίνεται απλά μια λογιστική εγγραφή, πρόκειται περί απάτης.
1: Φοβερό και αυτό. Αυτό θα πάει στα ελληνικά δικαστήρια ή στα ευρωπαϊκά ακόμα καλύτερα.
0: Το έχουμε οδηγήσει στα ελληνικά δικαστήρια. Mm-hmm. Ακόμα είναι η υποδιερεύνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι τεράστια και τα συμφέροντα και καθυστερεί. Τεράστια τα συμφέροντα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 90 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους, το οποίο διαχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Και σε αυτό εμπλέκονται μέσα δημόσιες εγγυήσεις, πρόγραμμα Ηρακλής, μνημόνια, πολλά άλλα πράγματα.
1: Και είναι κάτι που δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γίνεται κάτω από, από μια σκιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι γνωστό, δεν μπορεί να είναι άγνωστο όλη αυτή η πρακτική που περιγράφεται.
0: Φυσικά και είναι γνωστό και θα σας πω ότι τα funds δεν έχουν ένα αριθμό φορολογικό μητρό. Έχουμε λοιπόν εταιρείες φαντάσματα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, χωρίς το αριθμό φορολογικού μητρώου, συμμετέχουν σε πληστηριασμούς, ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν φορολογούνται, εισάγουν και εξάγουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, που εάν εγώ ή εσείς κάναμε έστω και μια συναλλαγή των 100 ευρώ χωρίς το αριθμό φορολογικού μητρώου, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ποινικό αδίκημα.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε καταρχάς να το κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και οι τράπεζες. Τι ρόλο παίζουν, έχουν συμμετοχή σε αυτά, στα services?
0: Θα σας πω, για τα funds δεν γνωρίζουμε αν έχουν συμμετοχή. Έχουμε ζητήσει και έχουμε κάνει και σχετικές ενέργειες και στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες, φαντάζομαι, γιατί κατά την άποψή μας, την επιστημονική, καταστρατηγούν και κείμενες διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σημαντικές κείμενες διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα κλπ. Φυσικά θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο στα services, ναι, βεβαίως, υπάρχουν ορισμένες τράπεζες που επίσημα έχουν δηλώσει το ότι συμμετέχουν.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, δηλαδή, σημαίνει αυτό?
0: Θα σου πω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ναι, Γιάννης Κερνάει ή Γιάννης Πίνει, όπως ακριβώς το περιγράψατε.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς αισθανόμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά σε όλα αυτά τώρα που μας περιγράφετε. Γιατί δεν ξέρω εσείς ως εκπρόσωποι δική μας, ας πούμε, μέσα από αυτή την ομοσπονδία στην οποία προείσταστε, μπορείτε να κάνετε κάτι και αν όλοι αυτοί οι οργανισμοί, ανεξάρτητοι οργανισμοί που υπάρχουν για τους καταναλωτές, μπορούν πραγματικά να αντισταθούν σε αυτό το τεράστιο μέγεθος που περιγράφετε.
0: Θα σας πω ότι η Εθνική Ομοσπονδία Ενός Υποστηρίζοντων Ελληνικών Καταναλωτών, που στην ουσία γεννήθηκε στην Κρήτη, γιατί η ιδρυτική της πράξη υπογράφηκε στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι άλλοι οργανισμοί σαν εμάς. Εμείς υπάρχουμε από το 1998, δηλαδή κοντά στα 27 χρόνια. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτή την 25 ετία. Σε θέματα πληστηριασμών, νομοθετικών διατάξεων, δηλαδή έχουμε καταφέρει. Και έχουμε περάσει από τη Βουλή τουλάχιστον 10 με 15 ευεργετικές νομοθετικές διατάξεις. Εάν δεν υπήρχαν και αυτοί οι ανεξάρτητοι οργανισμοί, οι φορείς, αν θέλετε, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Το κυριότερο θέμα της δράσης ενός δημοσιογράφου φραγμούς είναι το οικονομικό. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ έξοδα. Τα δικαστήρια πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό, αν θέλετε, και έχουν και μια χρονοκαθυστέρηση σε κάθε ενέργεια που κάνουν.
1: Ναι, γιατί ό,τι και να κάνεις πρέπει να περάσεις μέσα από μια δικαστική αίθουσα. Και αυτό πραγματικά είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο και δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε λίγο τώρα στο θέμα των πληστηριασμών. Λέτε τώρα για χίλιους με 2.000 πληστηριασμούς και κατασχέσεις κάθε πότε?
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι, ναι, σε σχέση, ας πούμε, με πέρσι, με πρόπερσι.
0: Θα σου, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 10-20%, δηλαδή τον Ιανουάριο φέτος του 2026, αμέσως μετά τις γιορτές, είχαν εξαγγελθεί περίπου 7.000 πληστηριασμοί. Να σου δώσω, να καταλάβετε το μέγεθος. Στόχος και σκοπός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που έχει βγει, είναι ότι μέσα στο 2026 να γίνουν περίπου 80 με 90.000 πληστηριασμοί και κατασχέσεις.
1: Αυτό σημαίνει. Αυτό, εντάξει, δεν αφορούν όλα αυτά τα σπίτια και κατασχέσεις. Νοικοκυριά, μικρομεσαία, το καταλαβαίνω. Είναι, φαντάζομαι, και είναι και κακοπληρωτές, είναι και εταιρείες, σωστά.
0: Βεβαίως, υπολογίστε τους κακοπληρωτές, θα σας πω και το ποσοστό, το οποίο είναι εξεκριβωμένο ύστερα από τόσα χρόνια έρευνας. Mm-hmm. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές εντοπίζονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 5-10%, δεν είναι παραπάνω.
1: Είναι πολύ μικρό, δηλαδή.
0: Μικρό ακριβώς.
1: Είναι πολύ μικρό. Άρα τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο 90%, τι είναι? Είναι άνθρωποι...
0: Είναι μισθωτοί
1: σαν και εμάς και εσάς, ας πούμε, που έχουμε ένα σπίτι και μας πετάνε έξω. Τι γίνεται? Ακριβώς. Στην πραγματικότητα? Γιατί παλιότερα, να πω και αυτό, κύριε Κριτική, συγγνώμη πριν απαντήσετε.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε μία κινητοποίηση από τα κάτω, από τους πολίτες, από τους ανθρώπους. Βλέπαμε, εμπόδιζαν εξώσεις, πλειστηριασμούς, τα θυμάστε?
0: Βέβαια.
1: Μια εποχή που ήμασταν λίγο πιο μαχητικοί από ότι είμαστε σήμερα. Σήμερα τι γίνεται? Βγαίνουν οι άνθρωποι από τα σπίτια και τους πετάγονται στον δρόμο. Στην πράξη.
0: Στην πράξη βεβαίως, γιατί θα σας πω, αυτό αφορά μισθωτούς ανθρώπους, αφορά άνεργους, αφορά συνταξιούχους, αφορά μικροέμπορους, αφορά ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή αφορά στην ουσία την μεσαία και την μικροαστική τάξη και τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ότι την εποχή που αναφέρετε που κάναμε κινητοποιήσεις, θα σας πω και μια ιστορική κινητοποίηση που είχαμε κάνει το 2005 στο Ηράκλειο της Κρήτης, mm-hmm. όπου ήταν ένας παράνομος πληστηριασμός. Τότε λοιπόν οι πληστηριασμοί γινόντουσαν στα Δημαρχεία.
1: Mm-hmm.
0: Τότε λοιπόν εμείς είχαμε κάνει κατάληψη στο Δημαρχείο του Ηρακλείου της Κρήτης για να μην γίνει ο πληστηριασμός.
1: Mm-hmm.
0: Και η τότε τράπεζα, για να μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό, γιατί είχαμε μεγάλη συμμετοχή κόσμου, όρισε με δικαστική απόφαση ο πληστηριασμός να γίνει στο ΑΤΑΦ Ηρακλείου Κρήτης.
1: Mm-hmm.
0: Καταφέραμε λοιπόν, μαζέψουμε κόσμο και περικυκλώσαμε και το ΑΤΑΦ Ηρακλείου Κρήτης στο σημείο κοντινό, και έτσι δεν έγινε ο πληστηριασμός.
1: Mm-hmm.
0: Την περίοδο λοιπόν, την ύστερη περίοδο των πληστηριασμών, πάλι κάναμε κινητοποίηση, γιατί γινόντουσαν έξω, έξω από τα ειρηνοδικεία κλπ. Εκεί λοιπόν θα σας πω ότι δεκάδες άτομα βρεθήκαμε κατηγορούμενοι για αυτές τις ειρηνικές διαμαρτύρες, για απόπειρα ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Mm.
0: Καταφερθήκαμε, αθωθήκαμε φυσικά στη συνέχεια, αλλά με μεγάλο κόστος.
1: Mm-hmm.
0: Και οικονομικό και προσωπικό και ψυχολογικό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Τώρα, αυτές οι κινητοποίησεις δεν μπορούν να γίνουν, γιατί οι πληστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χάνεται ένα σπίτι στο Ηράκλειο της Κρήτης και ο συμβολεγράφος που κάνει τον πληστηριασμό βρίσκεται στις Σέρες.
1: Ναι. Ναι, τη θυμάμαι και τη μετάβαση πολύ καλά. Θυμάμαι το πώς οι άνθρωποι που ήθελαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν πώς. Οπότε τώρα γίνονται αυτά ηλεκτρονικά και δεν έχει εντοπιότητα ο συμβολιογράφος.
0: Ακριβώς. Και είναι πολύ, πολύ μικρά τα ποσοστά αντίδραση στο συγκεκριμένο πληστηριασμό. Δηλαδή το να τον σταματήσει με μια ειρηνική κινητοποίηση, να σου το πω έτσι.
1: Ναι. Τώρα τι αλλάζει σε σχέση με τις εξώσεις? Γίνονται ακόμα πιο γρήγορες, ακόμα πιο εύκολες?
0: Ναι, αυτό αφορά τις fast track εξώσεις για τις υποθέσεις μισθωμάτων. Δηλαδή έχουμε κάποιον εργαζόμενο ή κάποιον οποιοδήποτε που καθυστερεί το ενοικιό του ή στο γραφείο του ή στο κατάστημά του, και έχει το δικαίωμα πλέον ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου να βγάλει ο ίδιος τη διαδική πληρωμή σε μια διαδικασία εξτρέψης να τον αποβάλει.
1: Μάλιστα. Στους πληστηριασμούς τι περιθώριο έχουν οι άνθρωποι?
0: Στους πληστηριασμούς επίσης τα περιθώρια πλέον είναι μικρά, διότι οι εισπρακτικοί μηχανισμοί και οι εξωστικοί μηχανισμοί κινούνται ταχύτατα. Θα σας θέσω υπόψη την έξωση που έγινε σε ένα παππού πριν από δύο περίπου μήνες με τα δύο του εγγόνια,
1: mm-hmm.
0: Τα οποία ήταν ορφανά, δηλαδή γιατί η μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία, 34 χρόνων, πέθανε mm-hmm. το κορίτσι αυτό και άφησε ορφανά και τα παιδιά της σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, 3 και 4 χρονών. Τα παιδιά λοιπόν αυτά και τα μεγάλωσε ο παππούς.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι της μητέρας τους. Ήρθε λοιπόν η συγκεκριμένη πάρα πολύ μεγάλη τράπεζα, ανάλκητα θα σας πω,
1: ναι.
0: Πήγε, έσπασε την πόρτα, τους έσυρε έξω και ολυθέρα τους έσυρε έξω από το σπίτι. Ο παππούς έπαθε έμφραγμα,
1: ναι.
0: Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Τα δύο παιδιά, το ένα σήμερα 15 χρόνων, το άλλο περίπου 17-18, φιλοξενούνται ακόμα σε σπίτια φίλων και συγγενών, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και δεν φτάνει αυτό. Πάνε με ταχύτατα, αφού τους πετάξαν έξω από το σπίτι κυριολεκτικά, αδειάζουν το σπίτι από τα πράγματά τους και τα πάνε σε αποθήκη για να το πουλήσουν, για να μην προλάβουν οι άνθρωποι με τη βοήθειά μας να αντιδράσουν νομικά.
1: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει μπροστά μας και μπορεί να συμβεί και σε εμάς.
0: Στον καθένα από εμάς.
1: Και μιλάμε έτσι και εμείς οι δημοσιογράφοι για δάνεια, για Τέλος πάντων, για πληστηριασμούς, για λέξεις πολύ γενικές και δεν καταλαβαίνουμε ότι από πίσω είναι άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά που έτσι πραγματικά καταστρέφει τη ζωή τους, ειδικά τα παιδιά. Πραγματικά τι ευθύνη μπορεί να έχουν.
0: Ανθρώπινες ψυχές. Ανθρώπινες ψυχές.
1: Ακριβώς. Και εσείς φαντάζομαι ότι έχετε δει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ελπίζω να καταφεύγουν σε εσάς οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Να ξέρουν.
0: Καθημερινά δεχόμαστε, θα σου πω, και πάνω από 100 τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα. Και θα σου πω και ένα τραγικό περιστατικό που είχαμε. Ναι. Γυναίκας, η οποία ήταν καρκινοπαθής και νοσηλευόταν στο αντικαρκινικό μεταξύ. Η γυναίκα πέθανε.
1: Ναι.
0: Της είχαν πάρει το σπίτι ενώ πέθανε στον πληστηριασμό το φαντ, η τράπεζα. Τους παρακαλέσαμε λοιπόν να μην κάνουν την έξωση, γιατί η γυναίκα αυτή ψυχοραγούσε. Μάλιστα, ναι, έστειλε και με φαξ σχετική βεβαίωση για το νοσοκομείο, το αντικαρκινικό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί.
1: Και μετρούσε μέρες, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Δεν είναι άνθρωποι. Μιλάμε για κτίνη. Παρ' όλα αυτά πήγανε, σπάσαν την πόρτα του σπιτιού, την αποβάλλαν από το σπίτι ενώ η γυναίκα ψυχοραγούσε. Δηλαδή δεν έδειξε σεβασμό ούτε μπροστά στο θάνατο.
1: Μα τι λέτε. Απίστευτο πράγμα. Αυτό με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνονται συνήθως.
0: Πάντα με συνδρομή της αστυνομίας. Πάντα. Δυστυχώς θα πω πάντα.
1: Και η εισαγγελέα χρειάζεται να είναι εκεί κυριακριτική ή όχι.
0: Οι εισαγγελίες μόνο αν υπάρξει αντίδραση. Γι' αυτό και η απόφαση που γίνει λέει με τη συνδρομή των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.
1: Τέτοιες ιστορίες, αν όχι τόσο τραγικές, αλλά με το ίδιο υπόβαθρο. Πόσες βλέπετε, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα, δηλαδή, πόσος κόσμος βγαίνει από τα σπίτια του και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι.
0: Σε εμάς τουλάχιστον μας παίρνουν για παρόμοιες περιπτώσεις για βοήθεια τουλάχιστον πάνω από 40 με 50 περιπτώσεις με έξωση από πληστηριασμούς.
1: Τη βδομάδα, ας πούμε.
0: Τη βδομάδα, μάλιστα. Είναι ένα νούμερο που και εμείς δύσκολα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Δεν μπορείτε, φυσικά. Ποιος μπορεί.
0: Γιατί έχουμε επιστημονικές υπηρεσίες που και από το καταστατικό μας έχουμε το δικαίωμα δικαστικών παρεμβάσεων να τους εκπροσωπούμε δικαστικά. Έχουμε περίπου 20 εξειδικευμένους νομικούς συμβουλούς, οικονομικούς συμβουλούς, ορκωτούς λογιστές, εμπορικούς εκτιμητές. Αλλά είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε όλο αυτό και από πλευράς ποσότητας αλλά και από πλευράς εξόδων. Διότι από έναν άνθρωπο που δεν έχει, μας λέει: έχω 100 ευρώ να σας τα δώσω να μου κάνετε το δικαστήριο. Εμείς θα το κάνουμε το δικαστήριο, αλλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολλά τέτοια δικαστήρια.
1: Δεν μου λέτε τι ευκαιρίες έχει δοθεί σε έναν τέτοιο άνθρωπο που χρωστάει να αποπληρώσει, να γίνει ρύθμιση, δεν ξέρω. Είναι πόσο εύκολα έρχεται αυτή η απόφαση, θα ήθελα να ξέρω.
0: Θα σας πω ότι στις περισσότερες προσπάθειες που κάνουμε για διμερεί διαπραγμάτευση συναντάμε όρους οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας. Θα σας πω για ένα ζευγάρι συνταξιούχων οι οποίοι ζούσαν με μια σύνταξη 360 ευρώ και στην ουσία τους βοηθούσαν τα παιδιά τους, η κόρη τους και ο γιος τους. Η οποία είναι σε παραγωγική ηλικία.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν χρωστούσαν κάποιο εξωφρενικό ποσό, χρωστούσαν περίπου 45 με 50 χιλιάδες ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Τους προτείναμε λοιπόν να δώσουμε μια προκαταβολή 2.000 ευρώ και να γίνει μια μηνιαία ρύθμιση με 300 ή 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Η απάντηση του Φαντ ήταν ότι θέλουμε 25.000 ευρώ και 800 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.
1: Αχ, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω τι να σχολιάσω πάνω σε αυτά που βλέπετε. Χρειάζεστε και ψυχικές αντοχές και χρήματα και κόσμο. Και βασικά χρειάζεται να μην υπάρχουν όλα αυτά. Δεν ξέρω, είμαι πολύ έτσι, ρομαντική τώρα. Αλλά απορώ γιατί έχει γίνει έτσι ο κόσμος. Κύριε Κρητικέ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το τέλος. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνομιλία που κάναμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον πολύτιμο ραδιοφωνικό σας χρόνο και την τιμή που κάνετε να μας φιλοξενήσετε. Αυτό που θέλω να πω σαν χρηστικές συμβουλές είναι ότι όταν μας έρθει το οποιοδήποτε χαρτί από την τράπεζα ή το Funds, είναι απλή επιστολή. Απαντάμε κατά τον ίδιο τρόπο με απλή συστημένη επιστολή. Είναι εξώδικο, σου απαντάμε εξωδίκους. Είναι διαταγή πληρωμής. Πρέπει μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες να καταθέσουμε ανακοπή κατά τη διαταγή πληρωμής και πιθανότητα και αναστολή αν έχουμε πιθανότητες να την κερδίσουμε. Είναι κατάσχεση. Πρέπει να κάνουμε ανακοπή και αναστολή. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά έχουν κόστος. Όμως δεν γίνεται διαφορετικά γιατί θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε τις περιουσίες μας. Και φυσικά θα πρέπει να προστρέχουμε σε εξειδικευμένους νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, γιατί χρειάζεται συνδρομή και των δύο για να μπορέσει να σωθεί το σπίτι. Ο μεν νομικός σύμβουλος για να το χειριστεί ενώπιον του δικαστηρίου, ο μεν οικονομικός σύμβουλος για να αποδομήσει τις παράνομες χρεώσεις της τράπεζας.
1: Ναι. Η ομοσπονδία σας και δεν ξέρω, ενώσεις καταναλωτών και ό,τι άλλο υπάρχει που είναι υπό την δικιά σας ομπρέλα, αφού είστε ομοσπονδία, μπορείτε να καλύψετε κάποια από τα έξοδα αυτά για τους ανθρώπους αυτούς ή πρέπει να το υπομισθούν εκεί?
0: Όχι, εμείς ανάλογα με τις δυνατότητες μας προσπαθούμε όπου μπορούμε να βοηθάμε. Mm-hmm. Δηλαδή και 50 ευρώ να μας δώσει κάποιος ή έχουμε δυνατότητα θα το καλύψουμε και αν κάποια στιγμή μπορέσει μας δίνει άλλα 50 ή άλλα 100 ευρώ ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Και θα σας πω ότι παρέχουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές πάνε, δηλαδή δεν έχει όποιος πολίτης προσφύγει σε εμάς καμία υποχρέωση να εγγραφεί σε εμάς, να πληρώσει συνδρομή, τίποτα απολύτως.
1: Ναι. Αλλά μπορείτε να τον κατευθύνετε κάπως, να τον καθοδηγήσετε, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά που μας είπατε, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, να περνάει έτσι και πρέπει να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο που μας ήρθε η οποιαδήποτε ειδοποίηση. Δώστε μας ένα τηλέφωνο της Ομοσπονδίας, κύριε Γρητικέ.
0: Βεβαίως. Είναι 11 το πρωί με 10 το βράδυ. Είναι το 210-42-74-112. Mm-hmm. Το επαναλαμβάνω. 210-42-74-112. Δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλές για οποιοδήποτε πολίτη μας τηλεφωνήσει χωρίς καμία υποχρέωση εγγραφής ή συνδρομής.
1: Γιατί πρέπει να τους βοηθήσετε να ακολουθήσουν τα πιο αποτελεσματικά και απλά βήματα, γιατί είναι ένας κυκαιώνας, ένας δεδαλώδης, ας πούμε, λαβύρινθος όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε κάπως πρέπει να γίνετε το νήμα τους για να μπουν μέσα σε αυτό το λαβύρινθο οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ακριβώς, μάλιστα.
1: Εύχομαι, όπως και σε κάθε τέτοια περίπτωση, να μην χρειάζεται να υπάρχετε.
0: Και εμείς το ευχόμαστε. Τελικά και εμείς το ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Γρητικέ, και ήταν πολύ ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά αυτό που μας είπατε. Νομίζω ότι θα σας ξανακαλέσω.
0: Πάντα εσείς, καλό μήνα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες πληροφορίες από τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Δανειοληπτών Ελλάδος και ήταν έτσι πολύ κατατοπιστικός, αν και μας έκανε την καρδιά λίγο μαύρη. Λοιπόν, πριν κλείσω, ένα μικρό σχολιασμό. Έχουμε έναν σοβαρά, βαρύτατα τραυματία. Έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο με το ηλεκτρικό του πατίνι. Το πατίνι είναι κάτι που το συζητάμε πολύ τελευταία και καιρός είναι. Θα το ανοίξουμε και εμείς την Πέμπτη, στην επόμενη εκπομπή μας, στις 11 με 12 το πρωί. Γιατί πραγματικά είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα και για αυτούς που το χρησιμοποιούν και για τους άλλους που είναι γύρω. Ετοιμάζεται, προετοιμάζεται και ένας νέος νόμος σε σχέση με τα πατίνια από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω. Έχουμε δύο λεπτάκια έτσι για να ακούσετε ένα τραγούδι, γιατί νομίζω μας πήγε τη σερία αυτή η εκπομπή και το χρειαζόμαστε. Και το ραντεβού μας ξανά για τις 7 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, 11 το πρωί, ό,τι της φανεί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι αυτό που λέμε σε τεντωμένο σκηνή. Σε τεντωμένο σκηνή είναι, φίλες και φίλοι, η εκεχηρία. Η κατάσταση σε σχέση με τον πόλεμο είναι απολύτως συγκεχημένη. Η Κίνα και το ενεργειακό σοκ, όπως ήδη μεταδίδουν διεθνή μέσα, φαίνεται να πιέζουν τον Τραμπ. Το σχέδιο ελευθερία δείχνει ότι υπάρχουν πια νέες συγκρούσεις. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές ενέργειας, αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον Σι, τον Κινέζο Πρόεδρο, στο Πεκίνο, είναι παράμετροι που ορίζουν και θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες περιμένει όλη η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, να δούμε που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό τρόμαξε. Καλό μεσημέρι. Και αυτό το μπρος πίσω που κάνει, δηλαδή, ο Τραμπ με όλη αυτή την ιστορία, είναι τόσο πολύ πια ψυχοφθόρο για όλη την ιστορία του, της κρίσης αυτής, και ταλαιπωρεί τόσο πολύ όλες τις χώρες και τις οικονομίες και όλα αυτά, που όταν θα τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, κανένας δεν ξέρει πότε και πώς θα ομαλοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει, και σκέψου ότι τώρα τουλάχιστον 2 μήνες, άντε 1,5 μήνα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως και τώρα να τελειώσει, ενώ το λέγαν το τώρα όταν ξεκίνησε.
1: Θέλει μήνες η εκεχηρία, για να αποκατασταθεί η ιστορία.
0: Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποκάλυψη του Ρόιτερ ότι τόσο η Αμερική όσο και το Ισραήλ δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τους συνεχείς και σφοδρότατους βομβαρδισμούς, που αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω τον τριπλό στόχο με τον οποίο ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ τον πόλεμο αυτόν, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος, ήταν η καταστροφή των πυρηνικών και ήταν και η πύραυλη. Αυτό ήταν το τρίπτυχο για την έναρξη του πολέμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Και να πούμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Ευαγγελία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει σήμερα στο Αμπουντάμπι.
0: Στο
1: Αμπουντάμπι. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γίνει πολύ καλές και μετά τα αποτελέσματα που είχαν οι ελληνικοί Patriot στην αεράμινα του Αμπουντάμπι και μετά την επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ εδώ πριν από λίγες μέρες.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, γιατί θυμίζουμε στις επιθέσεις τις χθεσινές έχουν πληγεί πετρελαίκα σε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, πριν να μπούμε στο στούντιο, μιλώντας σε μια συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, έλεγε πως αυτή είναι μια κίνηση στήριξης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Και εκείνη και η χώρα μας, ας πούμε, έχει το μυαλό της στραμμένο στο όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Στηρίζουμε εμείς τώρα, να μας στηρίξουν αυτοί μετά. Έτσι,
0: για να
1: αυτά,
0: τα δούμε όλα αυτά.
1: Διεθνείς σχέσεις.
0: Θα έπρεπε να πάνε, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι πάντα πηγαίνουν έτσι. Πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον με τόση ρευστότητα. Παρά τα αυτά, όμως το κρατάμε και το εξού και που το αναφέρουμε. Τώρα εμείς βιαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα για να γυρίσουμε στην εγχώρια ειδησιογραφία. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Ο κύριος Λιβανός είναι ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτήν τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Είναι η ξεχωριστή δικογραφία για δύο...
1: τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Ο ίδιος χθες έδωσε στην δημοσιότητα μία επιστολή που συνοψίζεται η στάση του στο ότι δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στην τέλεση ιεσδήποτε αξιόπινης πράξης. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου στις υποθέσεις των δύο υπουργών έχει τελείως διαφορετική στάση και από την περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμαλή και από την περίπτωση Βορύδη Αυγενάκη. Δηλαδή, λέει όχι στην προανακριτική, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και δεν λέει θα κάνω εξεταστική να δω. Λέει τέλος, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Η δικογραφία δεν έχει καμία ένδειξη για τέλεση ποινικού αδικήματος. Οπότε, λέω ένα απλό όχι και πάμε παρακάτω. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, λένε πολλά γαλάζια στελέχη, ότι και το Πασόκ δεν έδειξε τόση σπουδή για τη συγκεκριμένη προανακριτική όπως είχε δείξει στην πρώτη για τους κυρίους Βορύδη κλπ. Και ότι το έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει και εκείνο καταλαβαίνει ότι τα στοιχεία είναι από ελλειπή ως ανύπαρκτα και γι' αυτό θα τελειώσει αυτή η ιστορία με μια συζήτηση στη Βουλή και θα πάμε παρακάτω. Αυτό λένε γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τι λέει και ο κύριος Λιβανός. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Κύριε Λιβανέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και τους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αρκεί η δήλωση η δική σας και η στάση της κυβέρνησης που μόλις πριν από λίγο περιέγραψε ο Δημήτρης Τάκης, κύριε Λιβανέ, για να κλείσει αυτή η υπόθεση στο βαθμό που αφορά εσάς?
2: Ναι, προσωπικά φιλοδοξώ με και τις που κάνουμε με τώρα και με τα οποία θα προσκόψω στη Βουλή. Πολλά από αυτά βεβαίως είναι ήδη στα πράγματα.
1: Κύριε Υπουργέ, κάνει κάποιες διακοπές το κινητό σας, αν έχετε κάποια...
2: Μιλάω από σταθερό.
1: Α, από σταθερό μιλάτε.
0: Μάλιστα.
2: Ακούτε.
1: Ποια τα σταθερά κάνουν διακοπές.
0: Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε. Για να δούμε αν η ποιότητα είναι σωστή. Για να δούμε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο προσωπικός μου στόχος αυτή τη στιγμή και μιλώ ως ιδιώτης, όπως ξέρετε δεν είμαι μέλος της Βουλής πλέον, είναι να πείσω και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τις προτάσεις, ότι έκαναν λάθος. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημά μας με βάση τον κανονισμό της Βουλής αλλά και το Σύνταγμα υποχρεώνει οποιονδήποτε εισαγγελέα αυτομάτως μόλις πέσει σε ένα όνομα υπουργού να κλείσει τον φάκελο και να τον στείλει αμελητίο, λένε τη Βουλή.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε Βουλή. Μόλις χτυπήσει σε πολιτικό πρόσωπο, ναι.
2: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό, έτσι. Το σκεπτικό ποιο είναι? Ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα.
0: Ακριβώς.
2: Άρα οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, οι 300, στην προκειμένη περίπτωση τώρα είναι λιγότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ολομέλεια της Βουλής αναλαμβάνει το ρόλο του ανακριτού. Δηλαδή πρέπει να πάρει
1: λοιπόν,
2: αυτό
1: κύριε Υπουργέ,
2: το
1: κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, επειδή η γραμμή του σταθερού είναι πολύ κακή, να σας πάρουμε στο
0: σε
1: κινητό.
0: Σε δευτερόλεπτα σας καλούμε πάλι.
1: Για να δούμε πώς θα είναι η επικοινωνία μας.
0: Για να προσπαθήσουμε πάλι, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του θέση.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τα κινητά να είναι πιο καθαρά από τα σταθερά.
0: Αυτό πάλι, τι σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Πάλι
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Η τρίτη φορά που συμβαίνει σε σύνδεση που έχουμε στον αέρα. Και αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που λες, ότι τα σταθερά είναι, τα κινητά είναι καλύτερα από τα σταθερά. Ναι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που έλεγε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ακριβώς, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν οφείλουν όλοι οι ακροατές να τα ξέρουν αυτά.
1: Επειδή τότε ήταν υπουργός.
0: Ναι, ήταν υπουργός. Και ακριβώς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λοιπόν.
1: Και δεν πάει με την άρση ασυλίας όπως πήγαν άλλοι βουλευτές.
0: Όχι.
1: Γιατί κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αδίκημα για το οποίο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί έγινε κατά την τέλεση των υπουργικών του καθηκόντων. Άρα πρέπει να πάει με το άρθρο 86 του Συντάγματος και όχι με την απλή άρση ασυλίας που πήγαν άλλοι βουλευτές που δεν ήταν υπουργοί αλλά απλοί βουλευτές.
0: Για να δούμε λοιπόν αν τον έχουμε τώρα τον κύριο Λιβανό. Να πούμε λοιπόν, τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Κύριε Λιβανέ, μας ακούτε τώρα?
2: Εγώ σας ακούω.
0: Νομίζουμε και εμείς ότι είναι καλύτερα. Ακούγεστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ναι, για να συνδεθούμε πάλι εκεί που είχατε σταματήσει.
2: Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και με βουλευτές της αντιπολίτευσης που μιλήσαμε, κύριε Λιβανέ, μας είπαν ότι στην πρότασή τους επί της ουσίας έβαλαν ό,τι λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Ναι, αυτό λέω. Και μάλιστα σε μία εκ των δύο προτάσεων το αναφέρουν κιόλα. Κάποιες λέει από αυτές τις υποθέσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βάζουμε όλες μέσα.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον.
2: Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για την δημοκρατία μας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν στη Βουλή, θυμάμαι αυτά τα νούμερα από εδώ που ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περίπου 500 υποθέσεις που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια για υπουργούς αμελητή, εκ των οποίων έχουν συζητηθεί για προανακριτικές επιτροπές οι 10. Mm-hmm. Και ορθώς, διότι είναι ζήτημα αρχής και νομίζω ότι έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να καταψηφίσει τις προτάσεις αυτές, ότι δεν μπορεί, επειδή αναφέρεται το όνομα ενός υπουργού, αυτομάτως να στείλουμε προανακριτικές επιτροπές. Διότι αν είχαμε στήσει τα τελευταία 20 χρόνια 500 προανακριτικές, καταλαβαίνετε ότι η Βουλή δεν θα έκανε οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
0: Αυτό το
2: Ναι. Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Λιβανέ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και από τη δική σας ανακοίνωση και από όσα μας λέτε. Εσείς με ποιον τρόπο θα διώξετε τη σκιά από πάνω σας?
2: Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πω δημοσιότητα, θα πω ένα λεπτάκι, συγγνώμη, στην Βουλή όταν θα γίνει η συζήτηση, κατέθεσα επί 7,5 ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή, που ήταν ακριβώς για τη δική μου περίοδο η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έγινε πέρυσι
0: ναι,
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερότανε στον ένα χρόνο που ήμουν εγώ υπουργός. Mm-hmm. Τότε γινόντουσαν οι επισυνδέσεις στα τηλέφωνα των ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, οι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν πλήρη γνώση της δικής μου πορείας, της δικής μου προσπάθειας να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έφερε στη Βουλή το θέμα. Τότε δυστυχώς, παρότι προσπάθησα να εμπνεύσω και τα μέσα ενημέρωσης να το σηκώσουν, δεν είχε αυτήν την απήχηση. Mm-hmm. Εγώ όταν κατάλαβα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήξερε τις γενικές βεβαίως γραμμές και στη συνέχεια μου έδωσε την εντολή να προχωρήσουμε στην κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφερα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα του τι γινόταν και πώς κάποιοι επιτίδη χρησιμοποιούσαν τα πληροφοριακά συστήματα και παίρνανε παράτυπες.
0: Αναφέρεστε για το 21, φαντάζομαι.
2: Ναι. Όλα τότε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα έχω καταθέσει, θα τα ξανακαταθέσω τώρα στην Επιτροπή. Όπως σας έλεγα, εγώ πήρα μέτρα και θεσμικά και ελεγκτικά και μαζέψαμε σε ένα χρόνο από αυτούς τους επιτίδιους 70 εκατομμύρια τα οποία μπήκαν στο ταμείο. Ναι. Δηλαδή εδώ συζητάμε για το αν έχει μειωθεί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τα αύξησα κατά 70 εκατομμύρια. Και η πορεία αυτή ήταν γνωστή σε όλους, διότι συγκρούστηκα με τα συμφέροντα αυτών των επιτίδιων, με προκηρύξανε, με προφυλακίζανε.
1: Σύμφωνα. Ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ.
2: Όλα αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχει όμως και η δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Θέλετε να μας πείτε επ' αυτού τη δική σας άποψη, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που εστάλει δεν είναι παράνομο και άρα δεν θα πρέπει να συγκροτηθεί η προανακριτική?
0: Και για το οποίο κοιτάξτε, εγώ,
2: μελέτησα εγώ μελέτησα τον φάκελο, γιατί δεν είναι δικογραφία, είναι ο φάκελος.
0: Ο φάκελος, ναι.
2: Εκεί τι εντοπίσατε? Εκεί δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος μου, ούτε από την κυρία Κοβέση, ούτε από την κυρία Παπανδρέου.
1: Πώς υπάρχει το απιστία κατά εξακολούθηση. Έτσι.
2: Όχι,
1: γι' αυτό ζητεί να γίνει έρευνα, γι' αυτό το αδίκημα.
2: Σας ξαναλέω, δεν μπορούν να...
1: Ορίστε.
0: Τον χάσαμε πάλι.
2: Δεν μπορούν. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Κατηγορία δεν υπάρχει. Περιγράφουν τα αδικήματα.
1: Σωστό.
2: Με έναν τρόπο. Ναι, συνδέαστα με τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Πρώτον εδώ, έχω να πω το εξής, ότι η έρευνα η οποία έχει γίνει, εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα, ναι, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική Αστυνομία, έχει το εξής πρόβλημα. Ότι τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανονιστικά θέματα, η εγκύκλη και όλος ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών πληρωμών σε όλη την Ευρώπη για την κοινή αγροτική πολιτική είναι πάρα πολύ πολύπλοκα.
1: Ναι.
2: Οπότε ακόμα και οι άνθρωποι που επιφορτιστήκανε με το ερευνητικό και ανακριτικό έργο από την πλευρά της εισαγγελίας, εάν δεν είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς όλες τις διεργασίες. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, οι οποίες κλήθηκαν να αναλύσουν με βάση τις επισυνδέσεις, που νομίζω ότι μεθοδολογικά ήταν μια λάθος διαδικασία. Όταν βλέπεις ποιο είναι το σκάνδαλο, ποιο είναι το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα πας να το ερευνήσεις. Εδώ έγινε η αντίθετη διαδικασία. Δηλαδή, βρήκαν επισυνδέσεις κάποιων πολιτικών προσώπων στην προηγούμενη περίοδο, στη δική μου.
0: Δεν μίλαγα εγώ, μίλαγαν κάποιοι συνεργάτες. Βρήκαν συνεργάτες, ναι.
2: Και πήγαν από εκεί να κάνουν έρευνα για να δούνε πού οδηγούν αυτές τις υποθέσεις. Οι συγκεκριμένες λοιπόν υποθέσεις, πρώτον, δεν υπάρχει καμία παρανομία. Δεύτερον, δεν υπάρχει μηδενική ζημία.
1: Ναι.
2: Και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τρίτον αφορούν όλες σε πραγματικούς βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις πριν το 2021 και συνεχίζουν και παίρνουν σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και με βεβαιότητα εγώ τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο,
0: ναι,
2: και αφού βεβαίως έχω ψάξει και έχω διαβάσει όλο το φάκελο,
1: ναι,
2: και εγώ και οι συνεργάτες μου, και έχουμε δει ακριβώς τον τρόπο σκέψης που αποτυπώνεται. Και θεωρώ ότι αν έκαναν την ίδια δουλειά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έπαιρναν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και μελετούσαν τους φακέλους, θα έβλεπαν αυτά τα οποία σας λέω.
0: Εννοείται τι, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Λίβανε, ότι οι συνεργάτες σας για τις ΕΣΑΣ, ναι, δεν φέρεστε εσείς ο ίδιος, αλλά συνεργάτες σας να συνομιλούν με τον κύριο Μελά. Αυτό που ζητήθηκε τι ήταν, αυτό που λέμε...
2: Οι συνεργάτες μου είχαν ρητές και δεδομένες εντολές από μένα. Ότι
0: ναι, εννοώ ως προς τα αιτήματα, ναι.
2: Ναι, ότι θα έχουν ανοιχτά τα γραφεία μας για να μπορούν να έρχονται πολίτες, να μπορούν να έρχονται αγρότες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, δήμαρχοι, βουλευτές, και να φέρνουν τα ζητήματα τα οποία βλέπουν ότι διαδικαστικά δεν μπορούν να λυθούν από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Επί του προκειμένου, ότι... κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει μία κατηγορία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να σας ελέγξει για μία ομάδα κτηνοτρόφων παραγωγών, βιολογικών κτηνοτρόφων, που είχαν μπει στο πρόγραμμα το 2017, πήραν τα χρήματά τους το 2018 και το 2019 και το 2020 δεν τα πήραν και έκαναν μια ιεραρχική προσφυγή, την οποία εσείς υπογράψατε με υπουργική εντολή για να τα πάρουν.
0: 37 παραγωγή ήταν.
1: Ακριβώς. Που είναι γύρω στα 120.000 ευρώ, νομίζω κάπου εκεί. Αυτή η υπογραφή που βάλατε ήταν νόμιμη, και αυτή η ιεραρχική προσφυγή που έκαναν οι παραγωγοί ήταν νόμιμη, ναι ή όχι? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
2: Αυτή η υπογραφή ήταν απολύτως νόμιμη και η ιεραρχική προσφυγή, για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών, ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν στο δημόσιο οι 37 αυτή παραγωγή για να δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Αν εγώ καλούμε να ξανααποφασίσω, 100 φορές το ίδιο θα έκανα.
1: Οι εισαγγελέας γιατί δεν
2: ξέρει. Και η κυρία Μπαλτατζή και όλοι οι βουλευτές.
1: Ναι. Οι εισαγγελέας γιατί δεν ήξερε ότι, ότι είχατε εσείς τη δυνατότητα αυτή και ότι ήταν νόμιμο αυτό που κάνατε.
2: Να σας εξηγήσω.
0: Πού χάθηκε η μπάλα, πρέπει να πάμε
2: λίγο στο ιστορικό. Η μπάλα χάθηκε στο εξής, ναι, ότι ενώ όπως είπατε ήταν παραγωγή που έπαιρναν
0: 37,
2: τα χρήματα,
0: ναι,
2: προηγούμενα χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη χρονιά επί Νέας Δημοκρατίας σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό βιολογικής κτηνοτροφίας, επειδή ο σύμβουλός τους, ο οποίος είχε και την ευθύνη να διαχειρίζεται τους φακέλους τους, το αντιλαμβάνεστε αυτό γιατί, ναι, όπως έτσι, ναι, διαγνώστηκε με καρκίνο, μπήκε στο νοσοκομείο, έκοψε το έντερό του, και έχασε, κατά την λογική του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε, μπήκε στο νοσοκομείο, έκοψε το έντερό του, έτσι, και έχασε, κατά την λογική

0: κάνανε, έπρεπε να αναρτήσουν στο πληροφοριακό σύστημα αυτή τη σύμβαση, η οποία δεν ήταν κιόλας, δεν την απαιτούσε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
1: Η οποία
0: πρόγραμμα,
1: καθυστέρησε ήταν... στην ανάρτησή της λόγω της ασθένειας, αυτό λέτε εσείς.
0: Λόγω της ασθένειας, λοιπόν, την έκοψε το πληροφοριακό μάλιστα, σύστημα αυτό.
2: Τώρα πρέπει να κόψουμε.
0: Η ένσταση η οποία κατατέθηκε εκεί κόπηκε από το πληροφοριακό σύστημα και αυτή έκανε διαδικτυακή προσφυγή, όπως λέει ο νόμος και το άρθρο του Συντάγματος, στην ανώτερη αρχή.
2: Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σπύριος Λιβανός ήταν, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που λέει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διημέρη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούζ, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Πρίντεζης, δεν το αναφέραμε, ήταν στο προηγούμενο ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο, δηλαδή δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, που παίρνει συγχαρητήρια που την είναι ακούσει για τα τραγούδια που επιλέγει από τους ακροατές. Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ήρθε εδώ ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών χθες, ο κύριος Βάντεμφουλ, που είχε συναντήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Όλα αυτά στην σκιά της έναρξης εκ νέου του πολέμου. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε η εκεχηρία δείχνει να τελειώνει, ή αν δεν τελειώνει, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί από τη μία μεριά, και από την άλλη επίσης στη σκιά της αντιπαράθεσης του καγκελάριου Μέρτς με τον πρόεδρο Τραμπ. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και στο ραδιόφωνο μας τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και πάντα τον αναζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τον κύριο ερευνητή, τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις. Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας εξηγήσετε εσείς τι αποκομίσατε από την χθεσινή συνάντηση του Γερμανού Υπουργού των Εξωτερικών, τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, σε ένα timing εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν.
1: Ναι, όντως, οι συγκυρίες είναι πολύ ειδικές, συγκεκριμένα και για την Γερμανία, για πολλούς λόγους. Είναι η εσωπολιτική κατάσταση. Αύριο συμπληρώνει ένα χρόνο στην διακυβέρνηση, η κυβέρνηση Μέρτς, δηλαδή έχει μία επέτειο, και γι' αυτό γίνεται πολλής λόγος για απολογισμούς κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ του κ. Μέρτς και του κ. Τραμπ στην Αμερική, μετά αυτές τις δηλώσεις του κ. Μέρτς σχετικά με το ότι η Αμερική δεν έχει σχέδιο, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ. Δηλαδή έγινε μία μεγάλη κρίση και η ανακοίνωση της απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, και βέβαια τελευταία για τα Έλληνο-Γερμανικά, μια που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και αυτό το θέμα μας αγγίζει άμεσα, ήταν μια κατά τη γνώμη πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Γερμανός υπουργός της καινούριας κυβέρνησης, η κυβέρνηση τώρα είναι στην εξουσία ένα χρόνο, αλλά η πρώτη φορά που ένας Γερμανός επισκέπτεται την Ελλάδα, είναι λίγο προβληματικό για μένα, αλλά από την άλλη μεριά...
0: Γιατί είναι προβληματικό?
1: Γιατί οι σχέσεις είναι τόσο στενές, εγώ περίμενα να έρχονται πιο συχνά, όχι ιδιωτικά ως τουρίστες, αλλά ως έρχονται, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητούν από την άλλη μεριά. Καταλαβαίνω ότι οι συναντήσεις αυτών των υπουργών είναι τακτικές στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων. Και εγώ παρακολούθησα από κοντά τον Γέρα Πετρίτη και τον Βάντεφουλ. Είναι πολύ έτσι φιλική η ατμόσφαιρα. Η χημεία είναι πολύ έτσι θετική. Μιλάνε στον ενικό με το πρώτο όνομα. Δηλαδή είναι μια θετική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι γενικά οι σχέσεις είναι στο ζωστό δρόμο, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αυτό βγήκε και από την συνέντευξη τύπου χθες, κύριε Μεϊνάρντους, και το θέμα επισήμως μάλλον συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είπε ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Ξέρουμε όμως ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της άμυνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε πρώτα ότι οι σχέσεις, αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα, ότι αναβαθμίζονται. Από καλό γίνονται ακόμα πιο καλό και μιλάνε πια για μια στρατηγική συνεργασία. Αυτό έχει ουσία, γιατί το θέμα στρατηγικό δεν αφορά μόνο την διπλωματία αλλά και το στρατιωτικό, το άμυνα. αμυντικό.
0: Και αυτό είναι και ένα hot, πολύ hot θέμα, το θέμα το αμυντικό Ελλάδας-Γερμανίας, θέλω να πω.
1: Βέβαια, έχει και μια ιστορία και βέβαια στο θέμα, στα θέματα τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά, το είπε και ξεκάθαρα ο κ. Βάντερφουλ, επιλέξει, είπε, η Γερμανία θέλει να πουλήσει περισσότερα όπλα στη Γερμανία. Έτσι, δασίτατα το είπε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η Γερμανία σε σχέση με την Γαλλία και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στα αμυντικά σε ένα πίσω κάθισμα. Υπάρχει μια ιστορία, δεν θα μπω τώρα στην ιστορία.
2: Είχαμε πάρει τα γερμανικά υποβρύχια.
1: Βέβαια. Τα έχετε πάρει και είχαμε και διάφορα θεματάκια.
0: Υπήρχαν και θέματα εκεί, ναι.
1: Βέβαια, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
2: Εντάξει, στο τέλος απεδείχθη όμως ότι ήταν αξιόπιστα και μάλιστα και στην κρίση του Εύρου έκαναν τη δουλειά που έπρεπε.
1: Ναι, αυτό είναι το παρελθόν. Το παρόν και το μέλλον είναι ότι η Γερμανία φεύγει από το πίσω κάθισμα, σιγά σιγά πάει μπροστά και οι επίσημες πληροφορίες, οι λίγες που υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες στα αμυντικά.
0: Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τι συμφωνίες υπάρχουν?
1: Ναι, συγκεκριμένα γερμανικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον εξυγχρονισμό παλιών ελληνικών υποβρυχίων, φρεγατών και αρμάτων μάχης. Και αναφερόμαστε κυρίως στα Leopard, στα γνωστά Leopard. Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο στόλο, μιλάμε για 800 κομμάτια και παραπάνω. Από αυτά είναι ο πιο μεγάλος στόλος Leopard στην Ευρώπη μάλιστα. Και τα 500 από αυτά τα οχήματα είναι, ας τα πω, μεταχειρισμένα, είναι παλιά και θέλουν εξυγχρονισμό. Οι ειδικοί μιλάνε για midlife upgrade και είναι, νομίζω, είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης που πάρθηκε πρόσφατα, ότι θα αναλάβει η Rheinmetall αυτή την αναβάθμιση αυτόν τον συνεισμό, και χαίρονται πολύ οι Γερμανοί διπλωμάτες γιατί ήταν πάντα ένα στόχος.
0: Επισκέφτηκε και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τελικά, γιατί αυτό το έχω χάσει, ομολογώ. Γιατί ήταν στο πρόγραμμα να επισκεφθεί και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
1: Ναι, έχετε απολύτως δίκιο και δεν είναι τυχαία. Το τέλος της πολύ σύντομης επίσκεψης ήρθε το πρωί.
0: Πολύ γρήγορη, ναι.
1: Ναι, και μόνο ημέρη, και το επισημάνθηκε και αυτό, ότι ήταν σύντομη επίσκεψη, αλλά ήταν ουσιαστική. Είδε και τον Πρωθυπουργό, είδε βέβαια τον κύριο Πιτρίτη, αλλά στο τέλος πετάχτηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και εκεί τους ειδικούς εκεί, γιατί
0: έχει συμφωνήσει κάποια γερμανική εταιρεία, μια συμφωνία έχει υπογράψει με τα ναυπηγεία για εξυγχρονισμό 4 υποβρυχίων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τα υποβρύχια, και είναι όχι μόνο τα υποβρύχια, είναι και οι φρεγάτες ΜΕΚΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Αλλά το θέμα μελλοντικά, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν εξυγχρονίζει τα υπαρκτά όπλα, αλλά θέλει και να πάρει και καινούρια. Και μιλάμε για καινούριες φρεγάτες και μιλάμε κυρίως για καινούρια υποβρύχια.
0: Ναι.
1: Και εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός, ανταγωνισμός διάφορων χωρών και επιχειρήσεων, και από ό,τι φαίνεται οι Γερμανοί το ThyssenKrupp πάει αρκετά καλά, και κοιτάξτε, αυτοί είναι αρκετά συστρατηγικοί και συνεργάζονται και με μεγαλικές εταιρείες,
0: ναι.
1: Και συνεργάζονται και βλέπουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Όλα αυτά αλλάζουν και ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Πια η Ευρώπη απαιτεί συγχώνευση αυτών των προσπαθειών και η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
2: Γιατί πια λόγω των σχέσεων του Πρόεδρου Τραμπ με την Ευρώπη και της κρίσης που έχει υπάρξει σε αυτές τις σχέσεις, προφανώς η Ευρώπη θέλει να έχει και μια δική της αμυντική ισχύ και ένα δικό της στρατό στο τέλος της μέρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ, η Ευρώπη και η Αμερική δεν θα έχουν ποτέ την ίδια αμυντική σχέση που είχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι. Πριν μπούμε στην Ευρώπη, που έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί προφανώς θα το συζητήσουμε, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα ελληνογερμανικά. Ξέρουμε πως την Ελλάδα, για την Ελλάδα, ήταν πάντα, ας το πω εγώ, ένα αγκάθι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Μαϊνάρντους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ξέρουμε πως το γεγονός, αυτό που είπατε, ότι και εδώ ήρθε για τα οπλικά συστήματα, το ίδιο κάνει, η Γερμανία ενδιαφέρεται να βγει μπροστά. Πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, κάτι που είχε ενοχλήσει την Ελλάδα. Μάλιστα χθες ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε πως επανέλαβε στην ουσία τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις υποθέσεις τρίτων κρατών, όμως οφείλει να θέτει όρους τουλάχιστον όσον αφορά την χρήση των εξοπλισμών.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπε ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει να διασφαλίσει αυτά τα όπλα να μην χρησιμοποιούν εναντίον συμμάχων. Mm-hmm. Το είπε ο Γεραπετρίτης. Είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης. Η λέξη Τουρκία δεν αναφέρθηκε, αλλά βέβαια όλοι, τουλάχιστον οι Έλληνες που καθόταν στην αίθουσα, κατάλαβαν αμέσως μιλάμε για τα Eurofighter, μιλάμε για τα υποβρύχια. Mm-hmm. Που είναι, μιλάμε για τα Meteor, τα γαλλικά, οι γαλλικοί πύραυλοι που πουλήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και για ευνόητους λόγους ενοχλούν τους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι τελευταία η ελληνική διπλωματία στο θέμα αυτό έχει πάει πολύ μπροστά. Mm-hmm. Έχει στο πλευρό του την Γαλλία και η Γερμανία το δέχεται διπλωματικά, το δέχεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος εγγύησης, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να το πούνε, δεν θέλουν να το πούνε.
2: Θα μπορούσε.
1: Γιατί δεν θέλουν να ανοχλήσουν τους Τούρκους, και σε αυτή την διπλωματική στρατηγική η Γερμανία και η Γαλλία έχουν διαφορετικούς τρόπους.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε στο μέλλον να υπογραφεί μία συμφωνία Ελλάδος-Γερμανίας σαν αυτή που υπεγράφει με τη Γαλλία,
0: είναι κάτι. Συνδρομή, την αμυντική συνδρομή.
2: Ναι, την στρατηγικής συνεργασίας.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Mm-hmm. Στην οποία δεν έχω βρει απάντηση.
2: Γιατί
1: η γερμανική πολιτική στο θέμα το εξοπλιστικό είναι, θα έχουμε συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Mm-hmm. Το Ισραήλ και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν διακρατικές συμφωνίες, και είναι βέβαια και η πολιτική της Ελλάδας, αλλά για κάποιο περίεργο τρόπο μια τέτοια διακρατική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακόμα το κείμενο της.
2: Πάντως νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια συνεργασία για πώληση αμυντικού υλικού κλπ. Και με την Γερμανία θα επιλεγεί διακρατική συμφωνία, γιατί το προηγούμενο με συμφωνίες μέσω εταιριών είδαμε που οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια, σε εξεταστικές, σε προανακριτικές, σε σκάνδαλα, σε αντισταθμιστικά και σε διάφορα. Και νομίζω ότι πλέον η ελληνική πλευρά επιλέγει τις διακρατικές συμφωνίες για τέτοια αγορά εξοπλισμών.
1: Ναι, μακάρι να έχετε δίκιο, αλλά η Γερμανία δεν το συνηθίζει. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα στοιχεία που ξέρουμε, ότι η τελευταία συμφωνία για τα υποβρύχια, για τον εξυγχρονισμό των υποβρυχίων, δεν είναι κρατική μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αλλά είναι μια συμφωνία μεταξύ της
2: άλλο εξυγχρονισμός υποβρυχίων, άλλο αγορά νέων. Είναι διαφορετικά.
1: Ναι, εκεί ίσως έχετε, όχι εσείς, εκεί είναι μια διαφοροποίηση πολύ ουσιαστική και θα συμφωνούσα, και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που στα καινούρια προγράμματα η Γερμανία δεν έχει αυτή τη θέση που έχει η Γαλλία ή το Ισραήλ. Αλλά να πούμε επίσης, αυτό να τονιστώ, ότι η Γερμανία πουλάει και σύγχρονα όπλα, καινούρια όπλα και τις τελευταίες τεχνολογίες, πύραυλοι κλπ. Και πάλι γίνεται αυτό όχι με διακρατική συμφωνία.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο σε αυτό που ρωτούσε ο Δημήτρης, να πάμε λίγο στην Ευρώπη, να έρθουμε και στην Γερμανία με την κρίση στις σχέσεις Μέρτς-Τραμπ, μετά από την δήλωση που την αναφέρατε και εσείς του καγκελαρίου Μέρτς, που θύμωσε τον Τραμπ, έφτασε μάλιστα να απειλεί ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, αν δεν κατάλαβα καλά, από το πεδίο εκπαίδευση στο Γκράφενβερ, αν το λέω καλά.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά. Τώρα, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενοχλητικό. Η τίτη δεν είναι όμορφη, αλλά δεν είναι τόσο ανεσύτικο, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία. Εγώ θυμάμαι που ήμουν φοιτητής που πήγα σε διαδηλώσεις εναντίον των βάσεων κλπ. Όλα αυτά δηλαδή είναι η καιρή του ψυχρού πολέμου. Ήταν 250.000 Αμερικανοί. Δηλαδή αυτός ο αριθμός κυμαίνεται. Και να φύγουν 5.000 δεν χάνεται ο κόσμος. Το ουσιαστικό θέμα και η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή ακύρωση της στάθμευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk στη Γερμανία.
0: Αυτό είναι το θέμα, η Tomahawk. Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι το θέμα, γιατί η Ευρώπη και οι Γερμανές συγκεκριμένα και η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτούς τους πυράβλους. Το θέμα είναι που συζητιέται, γιατί είναι τεράστια συζήτηση για αυτό το θέμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι οι Αμερικοί πια δεν διαθέτουν τέτοιους πυράβλους, γιατί τα χρησιμοποιούν στη Μέση Ανατολή και δεν τους αρκεί. Mm-hmm. Αλλά οι Γερμανοί λένε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και επικοδομητικοί και λένε ότι σύντομα εμείς θα φτιάξουμε τέτοια όπλα. Δηλαδή η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία είναι αρκετά πετυχημένη και σε ένα χρόνο ίσως θα βγουν έτσι του τρόπου να τα παράγουν ήδη.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεϊνάρντους, επειδή τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όλα αυτά, το να απειλεί ο Τραμπ ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι, στη Γερμανία, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση, αποσυντονίζει όλο το πλέγμα ασφαλείας ενδεχομένως.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοιες προκλητικές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Να θυμηθούμε τώρα ότι είπε ότι θα διώξουμε τους Ισπανούς, ότι θα πάρουμε τη Γροιλανδία από την Ισπανία.
0: Άρα τι θεωρείτε, ότι θα μείνει σε μία απειλή και δεν θα προχωρήσει?
1: Όχι, μπορεί να προχωρήσει, αλλά δεν χάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί η ουσία του θέματος είναι ότι το Ramstein, αυτή η τεράστια, τεράστια βάση που είναι πολύ κοντά από μένα εγώ στη Γερμανία, τεράστια βάση, η μεγαλύτερη βάση αεροπορική των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός των συνόρων της Αμερικής, βρίσκεται
0: στην
1: εκεί
0: Γερμανία,
1: στην καρδιά της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Και από εκεί συντονίζονται όλες αυτές, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες ενέργειες που είχαμε δει πριν από λίγες εβδομάδες στην Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη βάση. Θα κάνουν συμβολικούς χειρισμούς με 5.000 στρατιώτες, αλλά η ουσία της συνεργασίας δεν μπορεί. Μπορεί να το κάνει, αλλά βλάπτει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν υποθέτω ότι θα είναι τόσο
2: τρελός. Μα εδώ ο Τραμπ θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ.
0: Απειλεί ότι.
2: Ναι, απειλεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλα μπορεί να συμβούν. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν υπάρχουν και μπορεί ο Τραμπ να μεταφέρει τους στρατιώτες από τη Γερμανία και την Ισπανία, με τα χώρες με τις οποίες τα έχει σπάσει, σε άλλες χώρες που του αρέσουν. Π.χ.
1: ναι,
2: να τους φέρει σε εμάς, ας πούμε,
1: ναι,
2: που μας θεωρεί και χώρα πρότυπο.
1: Ναι. Αυτά είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Θα φύγουν οι 5.000 να κάνει και έτσι μια πολιτική έτσι κίνηση και να πάνε ίσως στην Πολωνία. Ίσως θα έχετε εσείς εδώ στην Ελλάδα την καλοσύνη να τους υποδέχεστε, δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, πέρα από το προφανές, δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει αυτό που είπατε, στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτή για την οποία μιλάμε. Διάβαζα, κύριε Μεϊνάρντους, ότι στην περιοχή του Γκράφενβερ η αμερικανική παρουσία εκτιμάται ότι συνεισφέρει γύρω στα 800 εκατομμύρια δολάρια της στην τοπική οικονομία.
1: Ναι.
0: Και ότι δουλεύουν περίπου 12.000 Γερμανοί πολίτες που εργάζονται σε θέσεις. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτή που αρέσει συνήθως στον Δημήτρη, ότι αποσυντονίζονται πλήρως και τα logistics σε περίπτωση που.
2: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ζούμε σε μια εποχή με πολλές αλλαγές. Εγώ έχω ζήσει την απόσταση των Αμερικανών δυνάμεων από την Γερμανία μετά το 1990. Mm-hmm. Και θυμάμαι εκεί στην περιοχή που μένω, άδειασαν εκατοντάδες πολυκατοικίες που φύγανε και στο μεταξύ μένουν άλλοι εκεί. Οι περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες μένουν σήμερα πρόσφυγες.
0: Κύριε Μαϊνάρδους, έχει γίνει και στην Ελλάδα. Όταν έκλεισε η βάση εκεί κοντά στην γειτονιά σας του ελληνικού, έτσι.
1: Αυτό,
0: έχει το day και η Ελλάδα σε άλλη κλίμακα βέβαια. Το έχει ζήσει αυτό.
1: Μια σημαντική πληροφορία είναι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η ρητορική που στρέφεται και στην αμερικανική εσωπολιτική συζήτηση. Mm. Οι Αμερικανοί επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται πάλι στη Γερμανία, δίπλα στο Ράμστάιν. Mm. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε ότι θα γίνει η απόσυρση, γίνεται ήδη καινούρια επένδυση σε αυτό το στρατιωτικό νοσοκομείο. Άρα είναι σοβαρή η κρίση, αλλά δεν είναι η αρχή του τέλους μιας στρατιωτικής συνεργασίας. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και αναφερθήκατε τώρα στο νοσοκομείο του Ράμστάιν, όπου εκεί πηγαίνουν οι τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, όπου και αν βρίσκονται. Έτσι, πριν πάνε στην Αμερική, μιλάμε για ένα τεράστιο νοσοκομείο.
2: Και ενδεχομένως ο Τραμπ να θέλει να ακούσει από τους Ευρωπαίους, σας παρακαλούμε μείνετε, ενώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το αίτημα πολλών χωρών, ιδίως της αριστεράς τους πολιτικής προέλευσης, ήταν να φύγουν οι βάσεις του θανάτου των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά.
0: Δεν ήταν μόνο της αριστεράς, ήταν της νεολαίας εποχής.
2: Ακριβώς.
0: Το έλεγε ο κύριος Μαϊνάρδους και τώρα συμμετάσχει σε αυτά.
2: Τώρα η Ευρώπη λέει, σας παρακαλούμε, μείνετε, κρατήστε τις βάσεις σας εμάς.
0: Λοιπόν, κύριε Μαϊνάρδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι κύριος ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Γερμανός, όπως καταλάβατε, με άψογα τα ελληνικά του.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ακροατής λέει για το πώς η Γερμανία πήγε στην Βουλγαρία, που έχει μόλις 3 άρματα, και έκανε επένδυση πολλών εκατομμυρίων με την εταιρεία Rheinmetall, εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Το είπε άλλωστε ο κύριος Μαϊνάρδους, ότι αυτό που θέλει είναι να βγει από το πίσω κάθισμα στα μπροστινά.
1: Ακριβώς. Και κυρίως πάει εκεί που τα ημερομίσθια είναι φτηνά.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε και κάτι έτσι πιο
0: γρήγορα.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Βγήκε το καινούργιο τρέιλερ από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα κάνει πρεμιέρα στις δημοσιογράφους στις 17 Ιουλίου.
0: Το είδα.
1: Και κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους. Εγώ ελπίζω να πάω να το δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Το νούμερο 2 από την ταινία με την πολύ πολύ αγαπημένη Μέρλι Στριπ, Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα.
0: Ναι, το δεύτερο, το νούμερο 2. Αλλά να το αναζητήσουν το...
1: Σε θερινά σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Θα έχει και ζέστη.
0: Α, και σε θερινά κιόλας, οκ.
1: Είναι ωραία.
0: Άντε, ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη τώρα. Τα θερινά σινεμά είναι υπέροχα.
1: Τέλεια
0: είναι. Τα αγαπώ, τρελαίνω με πεθαίνω.
1: Ξέρεις ποιο είναι ένα από τα πιο ωραία? Καλά, δεν λέω το Σινεπάρι που είναι φοβερό και βλέπεις την Ακρόπολη. Το θερινό του Πολεμικού Μουσείου είναι καταπληκτικό.
0: Έχουμε πολλά ωραία.
1: Της Φιλοθέης.
0: Του Θησίου, είπαμε.
1: Ναι, του Θησίου.
0: Ναι, είναι πολλά τα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα πραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή, λόγω αύξησης των τελών, η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί οι προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα προόπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και Υπηρεσιακούς Παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτερπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάστο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυτιτελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece μετέχει... κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μία άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, τον κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομολάρης, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις, καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόπτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής, βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραφόφορα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΡΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΡΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα, επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιλιαίου και τη Φλόνα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων, και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοίς κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028. Θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν? Παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑΜ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό. Ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αχιάλου, στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάη της ΔΕΙΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜΒ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
12: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και

0: και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι, στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από οικείο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ Βίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτό φορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν δύο εκ των τεσσάρων ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους δύο...

0: Ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των δύο όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους τέσσερις. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, δύο πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν που είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2:30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2:30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2:30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων. Αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται και θα τηρούνται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει. Και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
4: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει της στερέως αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τις επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτούς τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση, φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου, μεθοδικά και συντονισμένα ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρω ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
7: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
8: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
8: Ναι. Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά έχουν όλη πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
10: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, η ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρη την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Αλεξάνδρα.
10: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποίηση και τη σκηνική δράση. Μία αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μία απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
12: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρυός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές απιθανόν να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Like a Bird, ο Αντριάν Κεσάδα και ο Άμπραμ Αλεξάνδερ, και από το soundtrack της ταινίας Sing Sing του 2024, για το δικό μας καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτηρής Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις Big Good Tanias, αυτό το καναδικό γυναικείο folk trio, εδώ να διασκευάζουν το παραδοσιακό House of the Rising Sun. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπέροχη διασκευή από τη δεκαετία του 70, ο Willie Wright στο Right On For The Darkness, σύνθεση του Curtis Mayfield στο μεσημέρι της 3ης 5 Μαΐου, με καλοκαιρινό σχεδόν καιρό σήμερα στην Αττική, αραιή συννεφιά και 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Από το 2024 και το δεύτερο άλμπουμ των Black Pumas, η συνέχεια, το Chronicles of a Diamond. Αυτό είναι το Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

Κάπου μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, με την υπογραφή των Πάχο Φόντο και από το άλμπουμ Mar Dulce του 2007, ήταν το κομμάτι με τίτλο Τσικιλίνες και την εμβληματική φωνή της Λαγκριμά Ρίος, της Μαύρης Μαργαρίτας του Ουρουανού Τάγκο. Στην τελευταία της μάλιστα ηχογράφηση πριν φύγει από τη ζωή. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio 2 λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας και τα λέμε εκτός αέρα. It's more cheaper and Roots Maneuver.

0: These are the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Από τη νέα γενιά της hip-hop σκηνής, αυτός ήταν ο Baby Kim, αν και ξάδερφος του Kendrick Lamar, έχει καταφέρει να χτίσει το δικό του όνομα έτσι με ένα διαφορετικό, πιο πειραματικό hip-hop ήχο και μόλις κυκλοφόρησε το δεύτερο του άλμπουμ που ονομάζεται Casino. I'm not a lyricist, μια ηρωνική δήλωση του Baby Kim ότι δεν είναι στιχουργός, και ένα κομμάτι που είχε μέσα του sample τόσο από το jazz κομμάτι A Garden of Peace του Lonnie Lynston Smith, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι «Θα σ' αγαπώ» του κομμάτι που είχε μέσα του sample τόσο από το jazz κομμάτι «A Garden of Peace» του Lonnie Lynston Smith, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι «Θα σ' αγαπώ»

0: Κόσμος 93,6.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

το ευρύτερο ρεύμα της βρετανικής jazz αναγέννησης, η Ezra Collective εδώ συνεργάστηκαν με την Olivia Dean στο κομμάτι No One's Watching Me από το άλμπουμ No One's Watching Dance του 2024, και έτσι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας ακούσετε και μέσα από τις τηλεοράσεις, από όπου και αν είστε διαδικτυακά, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλες οι εκπομπές από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τόσο live όσο και on demand, βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τώρα τον ήχο. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Αφήνουμε τη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στη Γαλλία. Έρχεται ο David Walters με το Mama. Καλησπέρα σε όλους.

0: ένα πολύ αγαπημένο soul κομμάτι που έγραψε ο Λονδρέζος Τζέικ Άιζακ και που το έχει αφιερώσει στον πατέρα του, Good Man, από το 2024 και το άλμπουμ Benjamin.
1: They call him a good man.

0: giro giro tanto che mi sembra un film. Zero soldi nelle tasche dei miei jeans.
1: Ο Λοράν Μπαρντέν ήταν αυτός, ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, από τη συνεργασία του με την Ιταλίδα ράπερ, την Έλεα, σε ένα κομμάτι που πάντρεψε και jazz και rap και στίχους στα Ιταλικά αλλά και στα Γαλλικά, σε λαβή και τώρα στην Ελλάδα με τη Στέλλα. Όμορφο μου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντάνιελ Μέγερ είναι ένας εκρηκτικός soul ερμηνευτής, είχε και κάποιες επιτυχίες στην δεκαετία του 70, χρειάστηκαν όμως σχεδόν 40 χρόνια για να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 2004 με τίτλο «Το όνομά του», μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι «Satisfied Fool», και έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της 3ης, 5 Μαΐου. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Joy Crooks αμέσως τώρα στον αέρα μας, Somebody to You, καλησπέρα και πάλι.

Κόσμος Classic, το κομμάτι Πέλου Ζάρης που στα ελληνικά σημαίνει στον αέρα. Η Αντριάννα Καλκανιώτο, αυτή αναγνωρισμένη τραγουδοποιός, εκπροσωπεί το σύγχρονο βραζιλιάνικο τραγούδι εδώ στον Κόσμο 93,6. Εν τω μεταξύ τρέχει διαγωνισμός προσκλήσεις που μπορείτε να κερδίσετε για να παρακολουθήσετε την avant-premier της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα», Δευτέρα 11 Μαΐου στο Σινέ Φλερί στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία των συντελεστών. 21 Μαΐου κυκλοφορεί στις αίθουσες από το Σινόμπο αυτή η απολαυστική ελληνική ταινία του φετινού καλοκαιριού, των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου. Ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα, αισιόδοξο, αστείο αλλά και απελευθερωτικό, γκρεμίζει τα στερεότυπα και αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας μέσα από την ιστορία δύο κολλητών φίλων. Η Αρκουδότρυπα λοιπόν, τις προσκλήσεις θα τις βρείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα τις διεκδικήσετε κάνοντας απλώς ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας. Οι νικητές, σας θυμίζω, ενημερώνονται εγκαίρως από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

Dragons και το Food for My Soul από το χαμένο άλμπουμ με τίτλο Blue Force Intelligence που ηχογραφήθηκε το 1970 και ήρθε ξανά στην επιφάνεια το 2007. Η λιόλουστη καλιφορνέζικη surf pop από τους Dragons, οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στην μπάντα των Beach Boys κάνοντας φωνητικά. Από το σήμερα της μουσικής η Gabriels.

υπέροχο Love and Hate in a Different Time από τους Gabriels και στο 1979 πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτήρα για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ.

0: Συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το Πασόκ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.

πολύ πιο φρέσκια εκτέλεση του τραγουδιού Descobridor, το Sete Mare, σύνθεση του Τι Μαΐα από τη δεκαετία του 80. Ακούσαμε τον Σέου Ζόρζη και μαζί του η Μπρούνα Μάρκεζιν και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο. Στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Κρουάνγκ Μπιν και Λίον Μπρίτζης, είναι το B-Side.

0: Κόσμος 93,6.
1: Yeah, y'all, check this out.

Τι ωραίο κομμάτι. Go Easy Delinquent Habits εδώ στον κόσμο 93,6. Λιγάκι νωρίτερα θα σας αποχαιρετήσω, όμως θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ αμέσως μετά τις 4 ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Schizophrenic και το All Right στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι τρίτη απόγευμα, 5 Μαΐου και χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6 και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στον ήχο ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Είπα να θυμηθούμε αυτή τη σπουδαία μπάντα, Franz Ferdinand και το περσινό The Human Fear. Ηχογραφήθηκε στη Σκωτία σε παραγωγή του Mark Ralph, ένα άλμπουμ που παραπέμπει σε κάποιους βαθύτατους φόβους και στο πώς η υπέρβαση των φόβων καθορίζει τις ζωές μας. Και να με ρωτάς, ο φόβος είναι για να τον αφήνουμε πίσω και έξω από τη ζωή μας. Από τον Άλεξ Καπράνο που τραγούδησε ελληνικούς στίχους, σε αυτό εδώ τώρα.

Μισελ Γκούρεβιτς και Ροντρίγκο Λεάο, αυτός ο πολύ σπουδαίος Πορτογάλος δημιουργός. Και φυσικά Μισελ Γκούρεβιτς από τις άχαστες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Και είμαστε λίγο πριν τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

0: Καλημέρα ως γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Moby και Run On και μετά Crugbin και δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Κόσμος 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 936 για τα social και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Καλησπέρα ξανά.

bad news, υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά όπως μας αρέσει να λέμε, η μουσική είναι πάντα ο τρόπος για να ταξιδέψεις, να ξεπεράσεις, να πάρεις δύναμη, ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Αν και θα μου πεις ότι δεν αρκεί πάντα η μουσική. Και κάπως θα συμφωνήσω. Είναι και οι άνθρωποι που δεν βοηθούν. Μην το γελάς καθόλου.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 5 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για ακόμα μία ώρα όπως κάθε απόγευμα. Ανακαλύπτουμε μαζί στο Κόσμος 93,6 τον υπέροχο κόσμο της μουσικής, την υπέροχη μουσική του κόσμου μας. Ο Σωτήρης Θεσκαλδερανιάς στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόπουλος σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Οι CACC πήραξαν με πολύ προσεκτικό τρόπο το I Believe in Miracles και νομίζω είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Πάμε τώρα για τις 5:30 και σε λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
1: Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος

High Above από Baker Matt και Lady Blackbird το ακούσαμε πολύ το 2025 και λέγαμε και τότε για τον επιδραστικό τρόπο που σε προσεγγίζει αυτό το τραγούδι. Επιστρέψαμε για το τέταρτο ημέρο εκπομπής εδώ στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Κόσμος 93,6 και στα σινεμά προβάλλεται το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το Όσκαρ φέτος. Δεν ξέρω αν το είδατε ήδη. Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, έτσι λέγεται, όπου ο 33χρονος Παύελ Πάσα Ταλάνκινς και συσκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι δάσκαλος σε σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζεται να διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις προπαγάνδας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής πατριωτικής εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Κλάουντια Μάτωλα έρχεται για το επόμενο δίωρο, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το δίωρο που πέρασε, ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

vida. Μουέβε λα σεντούρα, μουλάτα από την Κούβα, κουαρτέτο οριέντε, απολαυστικό για το ξεκίνημα εδώ της εκπομπής σήμερα, απογευματάκι 3ης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Ειρήνη, να σας χαιρόμαστε. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, το soundtrack. Alexander the Great Αποστολόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Κυριολεκτικά, γιατί φοράει και μπλούζα Iron Maiden. Έρχονται 23 Μαΐου, κύριε, έφτασαν και οι νταλίκες των Metallica. Κλάουδια Μάτο λέει εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers,

Από φθινόπωρο καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατευθείαν, έτσι χωρίς πολλά πολλά. Καλοκαιρινό το τοπίο εδώ στη χώρα μας, που υπάρχει αυτή η νεύρωση του καιρού που λέμε, που δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το φθινόπωρο και πότε το καλοκαίρι. Doctrine of Love. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, airteco.gr. Διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda στο 26 και το Doctrine of Love το άλμπουμ. Η Macy Gray που ήταν, έκανε πολλά η Macy Gray μέσα στο 2026, ήταν αρκετές φορές στο στούντιο, έκανε συνεργασίες, δικό της άλμπουμ, διασκευάζει και το I'm Too Sexy. Too sexy for my love, too sexy for my love.

Marvin Gaye, Tima Likes Music. Το edit, ενδιαφέρουσα σειρά, το The Staircase του 2022, είναι τώρα μπήκε στο Netflix. Βιογραφικό crime drama mini series από τον Αντώνιο Κάμπος, βασισμένη στο γαλλικό ντοκιμαντέρ του 2004 με τον ίδιο τίτλο. Ο Μάικλ Πίτερσον το 2001 έκανε μια κλήση στο 911 λέγοντας ότι βρήκε τη γυναίκα του Καθλίν νεκρή στο πάτημα της κουζίνας τους. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε από τη σκάλα, αλλά σύντομα αντιμετώπισε, κατηγορήθηκε για το φόνο της, και μια υπόθεση που μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί η τέλεια άκρη. Άλλο ένα τέτοιο crime drama σοκαριστικό είναι και το πολύ καλό το The Staircase και το ντοκιμαντέρ που έκανα μια ομάδα που έχει βραβευτεί και με Όσκαρ, όπως και το From Rockstar to a Killer με τον Καντάν Πεντράν και την ιστορία αυτή την απίστευτη, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η ιστορία για το πώς συμπεριφέρθηκαν και οι Γάλλοι πάνω σε αυτό που έγινε, πάνω στο πικ της καριέρας του. Cosmos. Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Quiet Rebellion από το πολύ ωραίο άλμπουμ Fairy Tales που κυκλοφόρησε μόλις και λιμπούς. Ήταν στον αέρα μας κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με γιορτή μεγάλη ειρήνη, χρόνια πολλά σας χαιρόμαστε. Τρίτη είναι 5 Μαΐου. Florence έρχεται, η Florence και όχι μόνο, νομίζω ότι το 26 έρχονται όλοι. Θα τα δούμε όλα εκτός από hip hop όπως έχουμε πει.

Μπάκ, λοιπόν, ακούσαμε τη Florence και θα την απολαύσουμε ζωντανά στη χώρα μας το καλοκαίρι αυτό που θα έρθουν όλοι τα πάντα. Έτσι, Μισελ Γκούρεβιτ 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, David Byrne, Gorillaz, ο John Legend. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι αυτή, σίγουρα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή, όλα αυτά που θα δούμε στο Ηρώδιο. Beth Hart σε ιδιαίτερη συναυλία και έτσι μπαίνει ο Ιούλιο στο Θέατρο Λυκαβητού. Jose James, Robert Plant, υπέροχος ο Jose James, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Florence, 14 Ιουλίου και φυσικά θα απολαύσουμε και αυτή την υπέροχη φωνή, Chris Isaac στο Θέατρο Λυκαβητού.

13 Ιουνίου, ζωντανά ο Chris Isaac στο Θέατρο Λοκαβητού. Θυμάμαι λίγες μέρες στην τύψη του που ακούω ραδιόφωνο, παιδί, και διαπίστωνα ότι τα τραγούδια με έκαναν πιο ήρεμο. Παράξενο, αλλά όσο πιο πονεμένη ήταν η μουσική, έλεγε ο Chris Isaac, τόσο καλύτερα με έκανε να νιώθω. Το σκέφτομαι αυτό τώρα που γράφω τα τραγούδια μου. Μπορεί να μην τα βιώνω τα blues, αλλά τα γράφω για ανθρώπους που έχουν δύσκολη ζωή. Γράφω για τους πονεμένους. Αυτό έχει πει ο Chris Isaac σε μια συνέντευξή του. Η Adele όμως έλεγε ότι δεν φτιάχνω μουσική για τα μάτια, φτιάχνω μουσική για τα αυτιά. Στα τραγούδια μπορεί να είμαι πολύ άμεση, αλλά στις συνεντεύξεις δεν πρέπει να το κάνω όταν εξηγώ. Για ποιον μιλάω, λέει η Adele, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, έτσι ξερά. Πάντα αυθόρμητη, πάντα ζωντανή, σήμερα κλείνει τα 38. Η Adele, και θα την ακούσουμε σε ένα αγαπημένο της τραγούδι που δεν είναι δικό της, που αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς live από την Original Banda 15 Ιουλίου, σημειώστε την ημερομηνία, στο ΆΚΑ, στο γήπεδο μπάσκετ. Η Jack Festival φέρνουν τους Cure και η Adele θυμάται ότι η μητέρα της λάτρευε αυτό το τραγούδι και τους Cure και την έπαιρνε μαζί της στις συναυλίες του όταν πιτσιρίκα, και γι' αυτό σε κάποιες συναυλίες της το ερμηνεύει αυτό προς το τέλος. Unplugged, Cure από την Adele. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 38. Και το τραγούδι που της θυμίζει τη μητέρα της και τις συναυλίες όταν ήταν μικρή.

Cure από την Αντέλ και χρόνια της πολλά σήμερα που κλείνει τα 38. Καλιφόρνια. Τζόνι Μίτσελ.

Καλιφόρνια από τον Τζόνι Μίτσελ, αληθινή τραγουδοποιός, υπέροχη. Αλλά είναι αυτό, αυτή η στιγμή, αυτά που λέμε που κάνουν οι καλλιτέχνες, αυτή τη λάθος κίνηση που εμφανίζουν την προσωπικότητά τους και σε βάζουν να παίρνεις και μαγενθητικό φακό για να κοιτάξεις το έργο που έχουν κάνει καλύτερα, αρνητικά μάλιστα. Ιδιαίτερα αυτή η δήλωσή της για τον Ντίλαν που σε κάνει να σοκάρισε με αυτά που είπε, ότι ο Ντίλαν δεν είναι αυθεντικός, κλέβει πράγματα, το όνομά του, η φωνή του είναι όλα ψεύτικα, είπε. Ηλίθιο τον είπε, για την ανάσα του τη μυρίζει, πολύ άσχημα πράγματα, άσχημα λόγια να πεις για ένα καλλιτέχνη γενικότερα, ακόμη και αν ίσχυαν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει Τζόνι Μίτσελ. Δείχνει κιόλας, γυρίζει τον καθρέφτη πάνω της, σαν να ενοχλήθηκε με τον Νόμπελ, ενοχλείται ίσως να πιστεύει ότι σε κάποιο level είναι ανώτερη από τον Ντίλαν ως τραγουδοποιός, ότι εκείνη θα έπρεπε να είναι στη θέση του, γιατί είπε μάλιστα, έχει σημασία πολύ ο λόγος που χρησιμοποιεί κανείς, πώς τοποθετείται, ότι αν είχα κι εγώ κάτι, την ψεύτικη προσωπικότητα, θα είχα κάνει πολλά στη ζωή μου όπως έκανε ο Ντίλαν, με τη μάσκα και τις ψεύτικες περσόνες που έχει φτιάξει. Και εδώ είναι αυτό που σκέφτεται κανείς, ότι ναι, μπορεί να πει τη γνώμη του για το χαρακτήρα κάποιου, ότι δεν μου αρέσει ο Ντίλαν, η συμπεριφορά του, αλλά το έργο του το έχει κρίνει ιστορία. Έχει κρυφτεί στην ιστορία. Δεν περιμένουμε την Τζόνι Μίτσελ που ούτε στον ύπνο της δεν θα έγραφε ένα κομμάτι του Ντίλαν. Αυτό που είχε πει και ο Χάρισον και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τεράστιοι, ότι το όνειρό του ήταν ένα, λίγο, ένα part από ένα τραγούδι του Ντίλαν να είχαν γράψει, και σίγουρα η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει γράψει ούτε κοντά. Αλλά με τα λόγια τα δικά του, όπως λέει και στο τραγούδι που ακολουθεί, I used to care, but things have changed. Ντίλαν.

0: αυτό που λέει ο Ντίλαν μέσα και θα ταιριάζει πολύ στην Τζόνι Μίτσελ. Δεν μπορείς να νικήσεις, να κερδίσεις τίποτα όταν παίζεις με το χέρι που χάνει. Και το σχόλιο που έκανε η Τζόνι Μίτσελ και όλοι οι καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου όταν κάνουν τέτοια σχόλια, τα κάνουν με το χέρι που χάνει. Αυτό έπαθε η Τζόνι Μίτσελ. Έχασε. Αντί να ρίξει τον Ντίλαν, έπαιξε με το χέρι που χάνει, όπως λέει ο Μπομπ Ντίλαν. Σύντομο το break, επιστροφή στις μουσικές μας. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90,8.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμώνη, φωνή Four Women, Desiree, το Edit, Cosmos. 93,6 τα ραδιοφωνά σας λίγο μετά τις 7. Ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ειρήνη. 5 Μαΐου σήμερα, βραδάκι Τρίτης, έρχεται η θερμοκρασία, ανεβαίνει. Καλοκαιρινή γίνεται. Και το τοπίο και ο ήλιος και η θάλασσα. Ray με τον Al Green, Goodbye Henry.

Και Al Green, η ρε καταπληκτική, η ρε φοβερή φωνή. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε τη σύνθεση που ταιριάζει και στη φωνή της, στις ικανότητες που έχει. Οι συνθέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από τη Ray δεν είναι στο ίδιο level με την ικανότητα που έχει ως τραγουδίστρια. Περιμένουμε, θα έρθει αυτή η μέρα, όπως ήρθε και για την Christine McVie, το Fleetwood Mac, που είχε ανασφάλεια να γράψει τραγούδι. Ευτυχώς ο Mick Fleetwood και όλοι οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες που είναι μαζί και πιστεύουν ένα στον άλλον, δίνουν κουράγιο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτό για τους συνεργάτες τους. Ο Fleetwood πάντα της έλεγε ότι αξίζει να γράψει και ότι μπορεί, και έγραψε μια επιτυχία που κυκλοφόρησε το 87 στο Tango in the Night και πήγε πάρα πολύ καλά για τους Fleetwood Mac. Ένα τραγούδι που το έγραψε με τον τότε σύζυγο που είχε, τον Eddie, αλλά ο στίχος είναι σίγουρα σπόντα στο Mick Fleetwood για τη σχέση που είχαν, και πάντα όλα τα οι προσωπικές σχέσεις τροφοδοτούσαν τη δημιουργικότητα των Fleetwood Mac, και αυτό είναι που έχει μείνει και στην ιστορία. Όλες οι ιστορίες που είχαν μεταξύ τους, οι σχέσεις, έγιναν όλες τραγούδια, όλες επιτυχίες, και δημιούργησαν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες μέχρι σήμερα. Η Christine McVie λοιπόν λέει και κάτι σημαντικό σε αυτό το pop τραγούδι που έγραψε για τους Fleetwood Mac, που έφτασε στην κορυφή. Μιλάει για τους ανθρώπους που προτιμούν να ζουν στο ψέμα, προτιμούν τα μικρά ψέματα που μπορεί να κάνουν πιο χαριτωμένη την σχέση που έχουν, αντί για την επώδυνη αλήθεια μιας αποτυχημένης σχέσης που κανείς θα χρειαστεί να πρέπει να κάνει το βήμα να φύγει αυτό το τόσο δύσκολο. Christine McVie, Fleetwood Mac, Little Lies.

Okay, way down we go. Άλλοι πήγαν κάτω, άλλοι ψηλά και προσπάθησαν να μάθουν να πετούν όπως η Pink Floyd, έτσι. Μετά το Waters ήταν μια άλλη αίρα και η αποχώρηση του Waters έδωσε χώρο στον Gilmour να αναλάβει τα ηνία της σύνθεσης, να πειραματιστεί ελεύθερα, οδηγώντας το άλμπουμ του Pink Floyd σε έναν άλλο δρόμο, στη δημιουργία του Momentary Lapse of Reason. Και το τραγούδι που ακολουθεί έχει διπλή σημασία, γιατί έκανε και μαθήματα πιλότου ο Gilmour, ήθελε να μάθει να πετάει και ήθελε να μάθει και να πετάει και τους Floyd μόνος του, χωρίς το Waters. Οπότε το τραγούδι αυτό μέσα στο δίσκο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβολίζει το δρόμο αυτό που πήραν και είχαν τους φόβους τους και ο Mason και οι υπόλοιποι μέσα στην πάντα για τις πτήσεις εντός αγωγικών που μπορούσαν να κάνουν οι Pink Floyd πλέον χωρίς το Waters στο τιμόνι, αλλά ο Gilmour έδειξε ότι εκτός από την κιθάρα, τις υπέροχες μελωδίες του και όλα αυτά που έδωσε, όλη αυτή την ενέργεια που έδωσε στους Pink Floyd, μπόρεσε να την πιλωτάρει και στο στούντιο και στον ουρανό. Learning to fly, Pink Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα.

Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικών, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Κόσμος 93,6.

λίγο πριν γκρεμίσω το μικρόφωνο και με κοιτάζει η Παναγιώτα Χαρνοπούλου. Εδώ στον κόσμο συντονισμένος 93,6, η Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στα γκρεμίσματα μικροφώνων. Παναγιώτα Χαρνοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Road trip, απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, καλοκαιρινό το τοπίο. Το μικρόφωνο είναι αυτό, για κάποιο λόγο έφυγε από τη θέση του.

Housebroken, η Άννα Λι, με το μικρόφωνο εδώ στη θέση του. Βέβαια, οι άνθρωποι μπερδεύουν τον έρωτα με το φόβο. Εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι ερωτεύονται πιο εύκολα σε επικίνδυνες καταστάσεις, λέει μια έρευνα. Το κλασικό πείραμα της κρεμαστής γέφυρα, γέφυρας Ντάντων Ενάρων το 1974. Άνδρες που συνάντησαν μια γυναίκα πάνω σε μια επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα τη βρήκαν πιο ελκυστική από εκείνους που τη συνάντησαν σε μια σταθερή γέφυρα. Γιατί ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Αυτό το πείραμα είχαν κάνει και μια, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια γυναίκα που κάνει μια πολύ ωραία ομιλία στο TED, στο TEDx, γιατί έχει αφιερώσει τη ζωή της στον έρωτα, στην ανάλυση και στην απιστία, και είχε βρει ότι μια γυναίκα που είχε διαβάσει ότι όταν είσαι σε επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να ερωτευτείς, πήρε μαζί της ένα αγόρι που ερωτεύτηκε και πήγαν στο Λούνα Πάρκ, έκατσαν σε αυτά στα roller coasters, τα πολύ επικίνδυνα κιόλας, και εκείνο γύριζε, ας πούμε, ανάποδα, και όχι, ο άντρας το έκανε αυτό σε μια γυναίκα, όχι η γυναίκα. Πήρε ο άντρας την κοπέλα που του άρεσε και την πήγε σε αυτό στο roller coaster και εκείνη ερωτεύτηκε τον οδηγό. Όχι εκείνον, αλλά εκείνον που οδηγούσε το roller coaster.

0: me rest.
1: Fat Freddy's Dropkick Kings, Blackbird. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast για σένα. Δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι μαζί μας όπως νομίζουμε, έτσι λέει μια έρευνα. Οι άνθρωποι υπερεκτιμούν πόσο τους προσέχουν οι άλλοι, το spotlight effect το λεγόμενο. Πιστεύουν ότι όλοι πιστεύουμε καμιά φορά ότι παρατηρούν τα λάθη μας, την εμφάνισή μας, οι μηχανείς μας. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στο να σκέφτονται τον εαυτό τους, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι all the way, δηλαδή είναι αλήθεια αυτό που λέει η έρευνα, αλλά πάντα κάποιος που είναι παρατηρητικός κάτι θα προσέξει. Εννοείται αυτό που νόμιζες ότι μπορεί να μην προσέξει, ναι, έτσι δεν είναι. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound. Όλο και κάτι παρατηρούμε και εμείς και οι άλλοι. Πόσες φορές έχεις μιλήσει με κάποιο φίλο σου φίλη που σου λέει καλά δεν είδες αυτό που δεν έχεις προσέξει εσύ και λες καλά που το είδες αυτό. Άρα θα προσέχουμε.

κλασικό style, πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πιο ωραίο έτσι από την original εκτέλεση. Ναταλία Λαφουρκά, The Mexican Institute of Sound. David Byrne θα τον δούμε live στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Release Athens, Κυριακή 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Σημειώστε την ημερομηνία.

0: Έτσι λοιπόν, απογευματάκι 3η 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να σας χαιρόμαστε, μεγάλη γιορτή η Ειρήνη σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Καλοκαιρινός ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά τις επόμενες μέρες και θα κλείσουμε με μια Balkan εκτέλεση, βέβαια.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Στο Φέρτο. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.
1: Γκάσο. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Ντούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, με ζέστη σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός. Έχουν πει ότι το Σαββατοκύριακο θα κάνει και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς μέσα στο Μάιο, με μια παρένθεση με αυτόν τον καιρό που έκανε λίγο το τρίμερο της πρωτομηνιάς. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι και 40 Days, το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Fidelity. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από το Queens, από την Νέα Υόρκη, με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Γιαγιά Μπέι που ακολουθεί την κληρονομιά που της έχει αφήσει ο πατέρας της, ο Granddaddy IU, ένας hip hopper που είχε φτιάξει μια κολεκτίβα τους Juicy Crew το 1980, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς τον περιμένουμε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, παρέα με την Τζάινα Μόζες, για να ερμηνεύσει τα τραγούδια και το ιστορικό άλμπουμ για την 50η επέτειο του I Want You, ενός διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Τζάινα Μόζες λοιπόν και Marvin Gaye στην Αθήνα για άλλη μια φορά τον Ιούλιο, μετά το μεγάλο live 3 χρόνια μετά από την πολύ επιτυχημένη εμφάνισή του στο Ηρώδιο, για να δώσει μια πολύ σημαντική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Cosmos και Cosmos Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ό,τι άπτεται του κόσμου. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα. Mixed, podcast, όλα τα αφιερώματα που κάναμε αυτές τις μέρες. Και το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα για τον Miles Davis και για τον John Coltrane, για τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του Coltrane και του Miles Davis, την προηγούμενη εβδομάδα στο International Jazz Day, αλλά και το αφιερώμα στον Prince, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και το αφιερώμα που κάναμε στον Prince. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

πολλές οι συναυλίες, φίλες και φίλοι. Πολλά τα live και φέτος στην Αθήνα έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των live που θα λάβουν χώρα φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, στην Αττική. Πάντως εμείς περιμένουμε, πέραν του μεγάλου live που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο με τους Μετάλλικα, περιμένουμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού την Patti Smith, όπου η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith 51 χρόνια μετά το Horses. 15 Μαΐου λοιπόν πέρασαν οι μέρες, φανταστείτε πότε το είχαμε ανακοινώσει και πότε ήρθε λοιπόν η ημερομηνία για το κοινό που θα ζήσει μια σπάνια παράσταση, μια μουσική και λόγος που είναι ενωμένα όχι απλά σε μια συναυλία, αλλά σε μια μοναδική εμπειρία. Επιφωνεί το ταξίδι και οι ιστορίες της Patti Smith ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο.

Αυτά, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves. Casey Musgraves, όπου την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ. Το άλμπουμ που περιμέναμε, ένα άλμπουμ που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, με το Deeper Well. Το Deeper Well ήταν ένα alternative folk album στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά άρεσε πάρα πολύ στο ευρύ κοινό. Εδώ η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το album δεν είναι εξαιρετικό.

Can Harry Love. Αυτή είναι η Olivia Dean παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκαναν αυτό το πρόγραμμα. Λάθος, παραμονή πρωτοχρονιά ήταν όταν το έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα ο band leader Τζουλ Χόλαντ. Εδώ παρέα με τους φίλους του και με την Olivia Dean αλλά και με τον Keith Richards και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Το λεγόμενο Hootenanny το κάνει κάθε χρόνο αυτό ο Τζουλ Χόλαντ. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει ζωντανά 100% σε αυτό το Saturday Night Live όπως έκανε για τουλάχιστον 20-22 έτη, αλλά πάντα έχει μια άρρηκτη σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση του με την Βρετανική τηλεόραση, με το BBC, με το ραδιόφωνο. Έχει βγάλει άλμπουμ, έχει βγάλει δίσκους και φυσικά έχει βγάλει και πάρα πολλά ονόματα, έτσι. Η Olivia Dean αυτή τη στιγμή 27 ετών, δεν περίμενε βέβαια τον Τζουλ Χόλαντ για να δείξει τι μπορεί να κάνει καριέρα και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα συνάδουν και στο τέλος δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά το The Art of Loving, το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Dean, είναι ένα άλμπουμ εξαιρετικό που κυκλοφόρησε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, έβγαλε ζέστη πολύ απότομα. Και είπαν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάει η θερμοκρασία στους 30. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα χειμώνα και κάτι τέτοια. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Μπρούνο Μάρς. Τι ωραίος ο Μπρούνο Μάρς. Και ωραίο άλμπουμ έβγαλε μετά το 24K. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν αγαπάς ιδιαίτερα αυτό που κάνεις. Και πολύ περισσότερο από ένα καλλιτέχνη που είναι ταλαντούχος με όλη τη σημασία της λέξεως. Χορεύει εξαιρετικά, μπορεί να κάνει παραγωγή, να τραγουδήσει, να γράψει κομμάτια, να κάνει πραγματικά τα πάντα. Και αυτό το πράγμα κάνει ο 40χρονος πια Μπρούνο Μάρς, ο οποίος δεν είναι Αμερικανός, έτσι. Είναι γεννημένος στη Χονολούλου, στη Χαβάη. Μάλλον Αμερικανός είναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι γεννημένος στη Χονολούλου. Μένει στο Λος Άντζελες, βέβαια, εδώ και 20-23 χρόνια. Και περιμένουμε την πολύ μεγάλη περιοδία που θα κάνει και θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να βρίσκαμε εισιτήρια. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον Μπρούνο Μάρς, ούτε για Ζήτο. Δηλαδή, για τις 30-32 συναυλίες, όταν τις έβγαλε, μέσα σε 8 ώρες έγιναν completely sold out και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ονόματα όπως τη Ράι και πολλούς άλλους που δεν τους έχει ονομάσει ακόμα, όταν βγάλει την περιοδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, με sold out και στην Μεγάλη Βρετανία και στο Wembley Stadium. Όλα αυτά για να παρουσιάσει αφενός μεν το Romantic, αφετέρου να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο tour που το περιμένει ο κόσμος εδώ και 9 χρόνια. Όλα αυτά για τον Μπρούνο Μάρς. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Brooklyn Funk Essentials. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και τα πάντα τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertecom.

Αυτό είναι το Όστιν, αυτή είναι η Ντάσα. Η Ντάσα που έχει καταγωγή από την Τσεχία, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ακούσματα στο Spotify. Με αυτό το τραγούδι έγινε γνωστή η Ντάσα. Είναι 27 χρονών, ήδη κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο, μάλλον το δεύτερο άλμπουμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έγινε γνωστή κυρίως με αυτό το τραγούδι. Και όπως όλοι οι καλλιτέχνες που βρίσκονται τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, και το διαχωρίζουμε λίγο γιατί εκεί ο καιρός έχει πάντα ζέστη, και θυμίζω αυτό που έλεγε το αρχαίο ελληνικό ρητό που λένε It never rains in Southern California. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έτσι στην Καλιφόρνια όλοι έχουν βγει σε περιοδία. Μάλιστα, διάβαζα και ένα νέο ότι στο Sphere, σε αυτή την τεράστια σφαίρα που γίνονται τα live στο Las Vegas, και είναι ένα σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθότι θεωρείται το πιο ακριβό συναυλιακό σημείο στον πλανήτη και λόγω ήχου και λόγω εικόνας, είναι ένα πράγμα ανεπανάληπτο. Όσοι έχουν πάει έχουν πει ότι έχουν μείνει στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Ήδη το Sphere ετοιμάζει νέες παραστάσεις για το 2027. Φανταστείτε ότι τελειώνοντας οι Eagles από τις παραστάσεις που είχαν δώσει και τις συναυλίες ως headliner τώρα αυτές τις μέρες στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, τους ξανακάλεσαν για το φθινόπωρο του 26, δεν ξέρω και αν 5-6 συναυλίες το 27, για να εμφανιστούν ξανά για το Sphere στο Las Vegas μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που έκαναν πέρυσι. Όλοι οι καλλιτέχνες λοιπόν έχουν βγει σε περιοδία. Και στη χώρα μας βέβαια, πολλές συναυλίες, πολλά live. Ζεστό και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Μακάρι να μην κάνει μόνο τη ζέστη που ήδη πάει να ξεκινήσει από τώρα. Γιατί φίλες και φίλες, μην γελιόμαστε, είναι 5 Μαΐου ακόμα. Να ξεκινήσει με 30 βαθμούς από τον Μάιο, καήκαμε. Πάμε να συναντήσουμε την Σουλτάνα, που φέρνει το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά σε όλους μας. Από τα παλιά, ένα κομμάτι που έγινε γνωστή ιδιαίτερα, αυτό είναι το Mystic.

Αυτήν είναι η alternative version του Mystic, όπως ακριβώς την έφτιαξε η Τα Σουλτάνα. Καθότι η Τα Σουλτάνα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, φίλες και φίλοι, παίζει όλα τα όργανα. Παίζει όλα τα όργανα ούτως ή άλλως. Είναι one woman show, όχι one man show, one woman show. Και αν βγάλει κανένα στη φωνή, ό,τι ακούσατε αυτή τη στιγμή το έχει ερμηνεύσει και το έχει παίξει η Τα Σουλτάνα στο Mystic, που έγινε γνωστή στη χώρα μας. Πάμε πίσω. Αν ρωτά για κάποιος, μα πιανού ανήκει αυτή η κιθάρα. Ακούμε την Trigger και λέμε Willie Nelson. Ακούμε αυτόν τον ήχο και φυσικά ξεχωρίζουμε την κιθάρα του.

Μπορεί αυτή η κιθάρα να ανοίγει στο BB King, αλλά δεν είναι ο BB King. Είναι φυσικά ο Τζο Μποναμάσα στο BB King Blues Summit 100 για τα 100 χρόνια της γέννησης του BB King, για να τιμήσει έτσι τον άνθρωπο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτός τον πρώτο άκουσε και είπε ότι ναι, είναι ταλέντο, και ας μην ακούω τώρα πράγματα για τον Τζο Μποναμάσα. Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ταλέντο, είναι ένας από τους 5-6 καλύτερους κιθαρίστες στον πλανήτη, και δεν το έχω πει εγώ. Το λένε αυτή τη στιγμή τα νούμερα, οι αριθμοί και οι legends της blues και rock μουσικής σκηνής που αναφέρονται για το Τζο Μποναμάσα. Λοιπόν, μέχρι τις 9. Σάγκη. Παρέα με το Sting. Πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Mon Laferte. Mon Laferte από την Χιλή, από το Μεξικό, κάνοντας ένα τεράστιο κύκλο μέσα από την pop, από την alternative μουσική, από τον μπολέρο φυσικά, την κούμπια και τη σάλτσα. Τη σάλτσα, έτσι. Τη σάλτσα κοιτάω τον Άλεξ Αποστολόπουλο και μου λέει: ποια σάλτσα, ρε Πέτρο, τη σάλτσα. Τη σάλτσα, λοιπόν, η Mon Laferte. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Άλεξ Αποστολόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σε καλή διάθεση. Γιατί να μην έχουμε καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, ξεκινούν οι συναυλίες, ξεκινάει το συναυλιακό καλοκαίρι. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Όπως γίνεται πάντα, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και τέτοια εποχή, έρχεται και το Technopolis Jazz Festival. Έρχονται και πολλά ωραία πράγματα, στα οποία πάντα ο κόσμος είναι μέσα, δείχνει το χαρακτήρα του και δείχνει, αν θέλετε, και την προσωπικότητά του αυτό το ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αφού ακούσαμε τη Mon Laferte και το τελευταίο της άλμπουμ, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Mon Laferte πια, με τη σάλσα, πάμε να συναντήσουμε την Κάπη Μορένο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like. Έχουμε προσκλήσεις που δίνουμε από το Instagram μόνο για την avant-premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Παρουσία και των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 του μήνα. Όλοι όσοι μπαίνετε και κάνετε follow και like, γράφετε κάτω από τα reel, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Είπαμε μόνο στο Instagram για τον διαγωνισμό. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Να είστε όλοι καλά, στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς και φυσικά βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Ολίβια Ρουίθα.

Αυτός είναι ο Χουάνες, διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Έτσι κι αλλιώς ο Χουάνες το είχε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο του Springsteen και από το αφεντικό. Μάλιστα έγραφαν κάποια έντυπα, τώρα μιλάμε πριν από 20-25 χρόνια, ότι ήταν ο Κολοβιανός Springsteen, κάτι που γύρισε και είπε κάποια στιγμή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ μη με αποκαλέσετε έτσι, ο Springsteen το αφεντικό είναι ένας και μοναδικός. Από την άλλη βέβαια ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο της rock and roll και του rock. Εξάλλου, αν βγάλουμε λίγο ένα-δύο αναλαμπές και φυσικά κούμπιες και κάποια άλλα και το Λαγκαμίσα Νέγρα, αν θέλετε, που έγινε και γνωστό στην Ελλάδα ο Χουάνες. Χουάνες rock παίζει στην κυριολεξία, για να μην πω και hard rock στην Κολομβία. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους πιο δυνατούς μουσικούς που έχει βγάλει η Λατινική Αμερική τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και εμείς πάντα θα θυμόμαστε φυσικά το Ραούλ Μάλο και το Σόμπρας Ναδαμάς.

Όσο καιρός και να περάσει, φυσικά τον θυμόμαστε τον Ραούλ Μάλο και θα τον μνημονεύουμε για έναν καλλιτέχνη που άλλαξε, αν θέλετε, τις ισορροπίες στη Φλόριδα, στο Μαϊάμι, και ο λόγος είναι απλός. Ο Ραούλ Μάλο δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έβαλε την κάντρι μουσική με τους Mavericks μέσα από την Φλόριδα, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε και έβαλε την country rock και την Tex-Mex με την progressive country μέσα στην Φλόριδα και κατ' επέκταση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά δεν ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε το 2001 όταν είχε πάρει τότε και τον Grammy με την super μπάντα, τον Los Super 7. Εκεί έγινε γνωστό σαν όνομα ο Ραούλ Μάλο και όχι τόσο με τους Mavericks. Αργότερα βέβαια με τους Mavericks έγραψαν μια εξαιρετική ιστορία στο κομμάτι της μουσικής, βάζοντας και το Spanish Sound μέσα, καθότι ο ίδιος είχε καταγωγή από την Κούβα, ήταν μισός Κουβανός και είχε μετακομίσει αφενός μεν στην Φλόριδα, στο Μαϊάμι, αφετέρου στο Νάσβιλ, στο Τένεσί. Θα τον θυμόμαστε ιδιαίτερα, αγάπαγε πολύ τον Hank Williams, αγάπαγε τον Elvis, τον Demi Russo, μη σας φαίνεται περίεργο, στα χρόνια της καραντίνας είχε βγάλει ένα άλμπουμ και είχε διασκευάσει σπίτι του και το Forever and Ever. Θα τον μνημονεύουμε, θα τον μνημονεύουμε για καιρό, εννοείται. Και αυτή είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μας έρχεται από το Buenos Aires, λέγονται Babasónicos.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ και το Holy Mountain. Ένας από τους τραγουδιστές, ο Μπονγκαγιάρ με το Paradise Now, ένας από τους 3-4 τραγουδιστές που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από την Νιγηρία τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή ο Σαμπούζι, ο Μπούρνα Μπόι και ο Μπονγκαγιάρ προέρχονται από εντελώς διαφορετικές μουσικές σχολές, από τη Soul, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Country και από την Alternative και την Hip Hop στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο τελευταίοι, ωστόσο όμως, κάνουν αίσθηση γιατί βάζουν πάντα τον ήχο που έρχεται από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική, λίγο πολύ το Άφρο και φυσικά όλα τα νέα είδη που μαθαίνουμε και ακούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, εδώ στον κόσμο, και να στείλουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς στο Μόναχο, στον φίλο τον Ανδρέα που μας κάνει ακρόαση εδώ και χρόνια, πιστός ακροατής, και όλοι εσείς να στείλουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς στο Μόναχο, στον φίλο τον Ανδρέα που μας κάνει ακρόαση εδώ και χρόνια, πιστός

που λέμε, καθότι και θα έκανε κάποια sets ο Teddy Swims παρέα με τον Post Malone στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει με τον Jerry Roll, που θεωρητικά κάνουν μαζί το tour. Παρ' όλα αυτά όμως έκοψε το tour ο Post Malone, γιατί έχει βάλει στα σκαριά και πρέπει να κλείσει, προφανώς και λόγω συμφωνίας και λόγω δισκογραφικών εταιριών, το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα βγαίνει και διπλό. Έλα όμως που όταν είσαι σε περιοδία δεν μπορείς να μπεις μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσεις, οπότε ο ίδιος αποφάσισε και λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να είμαι on the run και on the road και παράλληλα να βγάλω άλμπουμ, οπότε αποφάσισε και για μένα σοφά έπραξε να πάει λίγο πίσω την περιοδία, να διακόψει μερικές συναυλίες, προφανώς για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσει να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ, να είναι μέσα στην κυκλοφορία, μέσα στην εποχή, και οι περιοδίες και τα live εδώ βρίσκονται, δεν χάνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές που λέει, ξέρω εγώ, ο Springsteen, έχω 5 μέρες καιρό, μπαίνω μέσα στο στούντιο, γράφω 2 τραγούδια, ξαναβγαίνω. Ή πολλοί καλλιτέχνες που το κάνουν, θέλει τεράστια εμπειρία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά και να είσαι πολύ πειθαρχημένος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα πάντα. Adrian Quesada.

Let's Stay Together. Αυτός είναι ο Al Green. Πολλούς χαιρετισμούς όσοι μας κάνετε ακρόαση, είτε βρίσκεστε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, στο φίλο του Ντάκη, στην κόρη του, μικροί ή μεγάλοι ακροατές. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μικρούς ακροατές, γιατί πάντα μας ζητάνε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε πάντα χαιρετάμε από αυτήν την εκπομπή, να ξέρετε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, και οι μικροί ακροατές που έχουμε μια ιδιαίτερη, τεράστια αδυναμία. Ήταν Νοέμβριο του 1971 όταν ηχογραφήθηκε το Let's Stay Together και ακούμε τον Al Green, φανταστείτε τότε, σε ένα κομμάτι που είναι signature song, έτσι. Και από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, του έχει κάνει και ωραία διασκευή το Let's Stay Together και η Τίνα Τέρνερ χρόνια αργότερα. Αλλά μένω λίγο σε αυτό τον ήχο που έφτιαξε ο Al Green και τον ακούει κανείς τώρα σε αυτήν την ηλικία να τραγουδάει παρέα με την Ράι. Δεν ξέρω εάν πήγε μέσα στο στούντιο ή πήρε τα cuts και όλο αυτό το κομμάτι και ανέβηκε επάνω, έκαναν το mixing, την παραγωγή, δεν έχει καμία σημασία, αλλά ακούς τον Al Green αυτή τη στιγμή σε αυτή την ηλικία κοντά στα 80 να μιλάει και να τραγουδάει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πια ταλέντο, είναι έμφυτο που το είχαν όλοι οι τραγουδιστές μέσα στη δεκαετία του 70. Για τον ήχο που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο Spanish Latin ήχος και σήμερα που παίζουμε στην εκπομπή και με τον Αντριάν Κεσάδα, με τον Χουέγκο, με την Αντζέλικα Γκαρσία και πολλά άλλα, όλος αυτός ο ήχος έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή και κάνει ένα τρέντο όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερο στην Ευρώπη, καθότι κάνει ένα revival στην ψυχεδελική μουσική της δεκαετίας του 60 και του 70, όπου υπήρχε στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στη Γουατεμάλα, δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα, γιατί μπήκε φυσικά η pop, η Spanish pop, και στην Αμερική ένας εντελώς διαφορετικός ήχος που τον πρέσβευε η Μάλο, ο Σαντάνα αργότερα και όλες αυτές οι μπάντες που ήρθαν από τον νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, γιατί από εκεί βγήκε με αποκορύφωμα αυτό που ονομάζεται Chicano Rock. Αλλά αυτός ο ήχος είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος και τον ακολουθούν ως κύριοι πρεσβευτές και πολλές μπάντες από το Σαν Φραντζίσκο στην Καλιφόρνια, όπου υπάρχει και πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της Spanish Latin με την ψυχεδελική μορφή, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και όχι με τον ήχο που αγγίζει το hip hop και τις υπόλοιπες μελωδίες από τη Νέα Υόρκη. Να, και άλλο ένα παράδειγμα. Μας αρέσει ιδιαίτερα Έλλη Χίλτον παρέα με την Αταλία Κλαβιέ και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Ξαλού στο άλμπουμ της Νατάλια Κλαβιέ, ο Χίλτον και ο Γκάρζα, η Thievery Corporation, είχαν κάνει και την παραγωγή. Και παλιότερα με τον Φεντερίκο Μπέλε είχαν κάνει και supporting στους Thievery. Από το τελευταίο άλμπουμ της Νατάλια Κλαβιέ. Λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

One-off ηχογραφήσεις, έτσι, από την δεκαετία του 60 στον Παναμά. Lord Cobra, η Los Hermanos Duncan, πρέπει να ήταν 30, 35, 40 τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο Lord Cobra. Μία και έξω. Μπαίνανε στο στούντιο, ηχογραφούσαν μία φορά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν δεύτερη και να το αποτελέσματα. Και βγήκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα τρία άλμπουμ, τα Panama 67-77, όπου μαζεύτηκαν όλα αυτά τα διαμάντια από τη Διόρυγα που έχουν μέσα και το Καλύψο και τη Μέντο. Και όλα αυτά τα δείγματα και τα στοιχεία της μουσικής που δεν ήταν καν γνωστά, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν καν γνωστά στον κόσμο. Και ευτυχώς που κρατήθηκαν τότε οι αρχικές μήτρες, κρατήθηκαν οι αρχικές μπομπίνες και να τα αποτελέσματα έχουμε τη δυνατότητα και τα ακούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο το δικό μας, το δικό σας, 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, Ain't That a Trip. Γιατί όχι, τρίπ ήταν και αυτό τις προηγούμενες δύο ώρες. Και αυτό ακριβώς που κάνει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που έρχεται μέσα στο στούντιο, μπαίνει τώρα για να σπάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Πάντα παρέα με τον Άλεξ Αποστολόπουλο στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ θα είμαστε. Στην ώρα μας όπως πάντα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Όπως ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η Σελέστ που ακούμε εδώ στο Love is Back κλείνει σήμερα μόλις τα 32. Σελέστ Επίφανη Βέιτ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία δάνειζε τη φωνή της σε παραγούς όπως ο Αβίτσι, Real Lies,

Πρώτο EP το 2017 και το 19 σιγά σιγά ξανεβαίνει. Rising Star, Brit Awards. Μέχρι και υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι Hear My Voice. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Η συνεργασία του Caveman μαζί με τον Σαλιέ, ένας από την Νιγηρία, όλος από την Γκάμπια. Cave in the City, The Gatekeepers, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και τώρα η Macy Gray σε μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Too sexy for my love.

Ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα ιδρύθηκε το 1997, καλά ακούσατε, είναι η Defaz. Εδώ μαζί τους η Μαλία σε μια καινούργια δουλειά, Continental λέγεται αυτό που μόλις ακούσαμε. Κίλιλα Ντάουμς με κούμπιες που αλλάζουν τον κόσμο.

Λοιπόν, τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για την avant première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα». Στο Σινεφλερί, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30, παρουσία των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λέγεται την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, η ταινία τη Δευτέρα. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε το διαγωνισμό, δηλώνετε συμμετοχή και είναι εκεί 4 ημερών, τώρα μήνυμα.

από το άλμπουμ Not Your Muse, Stop This Flame, με φωνή της Ελέστ. Η πλάκα έχει ότι τον έχουν συγκρίνει πολλές φορές με την Αντέλ. Και η σύμπτωση είναι που θα ακούσουμε αργότερα Αντέλ ότι έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Διαφορετική χρονιά βεβαίως, με την ίδια μέρα γενέθλια. Μια φωνή όμως που είχε χρόνια έτσι να βγει στην Αγγλία. Βγαίνουν πολύ καλές φωνές, Ολίβια Ντίν, Olive Jones. Και εδώ είναι ο Σιμών σε ένα remix από Desiree for Woman.

2020 η Coffee έκανε αίσθηση διότι κέρδισε Grammy για καλύτερο reggae album στα 19 με καταγωγή από την Τζαμάικα. Ένα κορίτσι με πολύ ταλέντο και εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαστε στο Brooklyn. Είναι τρία τα κορίτσια. Possibility σε αυτό που ακούμε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Double Tiger με Sly and Robbie. Καλλιτέχνης, παραγωγός, Double Tiger ή αλλιώς Jay Spaker.

Οι Brothers Four τραγούδησαν Griffiths κάποτε, εδώ πειραγμένο από τους DJZ τους Γάλλους. Και Sophie Tucker μαζί με The Knox, Brazilian Soul μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γκόντε, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, Doctrine of Love, η τελευταία του δουλειά. Καλωσορίσατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κορομπέλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τη Σελέστ, ένα κορίτσι το οποίο έχει σήμερα γενέθλια. Και συμπίπτουμε τα γενέθλια της Αντέλ. Δεν συγκρίνονται βεβαίως οι καριέρες, γιατί η Αντέλ, όχι πολύ μεγαλύτερη, 16 Grammy, 12 Brit Awards, Academy, Oscar, Emmy Awards, Χρυσή Σφαίρα. Τα οποία μετά αυτό το καταπληκτικό residency που έκανε στο Las Vegas, πλέον ξεκουράζεται.

Άρης Κόμπο, Fibre de Verre. Ένα γκρουπ με εκλεκτικό στυλ που τραγουδούσαν σονσόν, γαλλικό, jazz, swing και δεν είναι συμπλήμα. Ένα πειραγμένο trip hop summertime.

Θεοδοσίου Ζώζ από τη Βραζιλία. Και αν θες να χορέψεις Σάββατο βράδυ, εννοείται Σάββατο ανότσα και εδώ, Cypress Hill. Στο πολύ γνωστό Lowrider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη, Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood. Και εδώ η τελευταία δουλειά της EO. Paul Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood.

τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, τραγουδίστρια της soul, R&B και hip hop. Ένα single που κυκλοφόρησε με τίτλο The Road.

Η γλυκιά φωνή της Λίζα Μπασόνς με τον Νίκολα Κόντε από τον μπάρ της Ιταλίας, A Time for Spring, και έρχονται οι Destiny. Bonum. Covers του Coldplay, Yellow in Minor.

Φρέδο, Πίνο, Ζεντρομπέτα, Γκίσμα Βαρύγια, Follow the Sun. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκούρα. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Duran Jones, On the Indications. Let's take our time. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις, αυτό είναι το μότο, αυτός είναι και ο τίτλος του άλμπουμ των Black Jesus Experience, αλλά όχι μόνον αυτών, και του Μουλάτου Αστάθιο, ο οποίος έρχεται με αυτό το Blue Light. Τα πάντα διαφοροποιημένα στο Blue Light που σκάει μύτη εδώ, ο λίγον τι μεταμορφωμένο από τον Lark C. Και έτσι θα σας καλωσορίσω και σήμερα στο τσαρτί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ, οίκος ανοχής ανοιχτός, φιλόξενος, μουσικός. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, ένα τρίτο μυαλό σκέφτεται και το Spellbinder έρχεται. Εδώ ο Chad Blake φτιάχνει το mix.

πιο κάτω, στη Νέα Ορλεάνη δηλαδή, δεν αφήνουν στην απ' έξω τον Γκίτκιν, ο οποίος έχει μεταφερθεί εκεί και φτιάχνει το καινούριο του άλμπουμ. Ακούμε και ξανακούμε το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Night Tripper, για μας λέει.

ο Ντανιέλ Λανουά πάλι σε μια τελείως άλλη διάθεση, στην παρέα του και ο Τζόνι Σέφερντ, πριν από χρόνια μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Dance on!

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο για πάντα ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε, με όλα τα ωραία της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ οι κρυμμένες στιγμές που αξίζουν πολλά ή αλλιώς stolen moments. Maman volée, instant glacé. Maman miroir.

Η Τζάζα Νόβα μας πηγαίνει παντού. Ο Henrik Sparks έρχεται και φτιάχνει αυτό το δημιουργικό remix. Creative Musicians είναι τελικά ο στόχος αλλά και το σύνθημα.

Roma Soul Club, δραστηριοποιούνται στα παγωμένα της Γερμανίας. Εκεί φτιάχνουν αυτές τις ρούμπες, για την ακρίβεια τις ρούμπες Λόκα. Εδώ το καινούργιο του συγκλάκι.

Ένα από τα ωραιότερα, μια από τις ωραιότερες μελωδίες έρχεται και εδώ παρουσιάζεται η Gwendolyn Absalon, η οποία έχει κάνει πολλά μέχρι να φτάσει να τραγουδήσει αυτό το D-Amvin. Ένα χρόνο πίσω το κυκλοφορεί και μας γοητεύει εννοείται και με τη φωνή της αλλά κυρίως με τις μελωδίες που φτιάχνει.

Λίγο παρακάτω η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται και ηχογραφεί στο Λονδίνο αυτά που θυμάται και αυτά που ξέχασε. I remember, I forget.

Μια αγάπη που χτίζεται από τις Αμαζόνες της Αφρικής και εδώ ο Johan Simon κάνει το remix. Όσο για το κομμάτι, το βρίσκεις ως love.

Οι παρέες που αφήνουν ιστορία, που φτιάχνουν μουσικές, ο Πορίερ που έρχεται από τη Λισαβόνα να συναντήσει τον Νικόδημους κάπου στη Μαδρίτη, Βέντε Πασά είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από

και οι Los Hoop Ties έρχονται μαζί με τον Jay Whitefield και τον Todd Simon. Ρωμανόφσκι υπογραφή και το Saving Baxi από το soundtrack που κυκλοφόρησε πίσω στο 2013.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κοσμοσradio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στα κορίτσια μας. Η Αριάννα Πουέλο που αγαπάει μαζί με την Αλίκα τη ρέγγε μουσική και φτιάξαν αυτό το Κέτε Κέρες, το οποίο και κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Η Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη. Εννοείται ότι ηχογραφεί ρέγγι μουσικές. Εδώ έχουμε ένα Real Humanity, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Τρισμέγιστος Άντωνι Τζόζεφ στο τώρα έρχεται από το Τρινιντάντ να ηχογραφήσει στο Λονδίνο, να γράψει βιβλία. Your Bird and I είναι το κομμάτι από την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling, with perfect pitch, with all intention to disappear as air.

gonna be okay.

0: satisfy my soul.
1: Στα διαφορετικά για την Black Betty να φτάσω στον Howlin' Jackson, ο οποίος φτιάχνει το δικό του Spoonful.

0: con estos raperos de pacotilla
1: de una manera categórica.
0: Son unas cuantas páginas.
2: Στα διαφορετικά, πες μας την ιστορία σου αλλιώς. Και το reproach έρχεται από τον Σιμπιλίνο.
1: Ρεπέτα.

Zombie in Dub και ο Fela Kuti ξανά στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε και ποτέ. Η Agogo Records κυκλοφορεί την εκδοχή του Captain Ιωσαριάν, ο οποίος έρχεται φουριόζος. Zombie in Dub.

Μεγάλη και εκλεκτή η παρέα που καταφθάνει, ο Σεούν Κούτι συνεχίζει την πορεία του πατέρα του μαζί και η Egypt AD. Εδώ προστίθεται ο Ντέμιαν Μάρλεϊ και ο Γκαουντί από την Ιταλία. Ο Don Letts λες και ήταν για πάντα εδώ. Αναλαμβάνει το remix του Day.

κλείσω και για φινάλε ένα από τα ωραιότερα που φτιάχνονται εδώ στην Αθήνα. Ο Blend Miskin μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο ενώνουν δυνάμεις, εμπνεύσεις και μουσικές. Ό,τι προ...

ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

έκπληξη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.